0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: πέτρα.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κινήσαμε ένα πρωί.
0: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Είπαμε λοιπόν ότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνύματάκια σας. Έχετε στείλει μηνύματα και στο μεσοδιάστημα. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα, ενώ στο 5-6. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Από αύριο κανονικότατα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κάπως έτσι παρακαλώ.
8: It was a teenage wedding and the old folks wished well.

the chapel bell. Κάπως έτσι λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, από το Σάββατο θα έχουμε 1η Αυγούστου. Γιατί τρέχω τόσο πολύ, μα τρέχουν οι εξελίξεις. Ο ήλιος θα ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη, για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος. Το θυμάσαι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση? Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι, μην πούμε και τη μάρκα. Πάντως, ναι. Έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ακάκιος λοιπόν, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Α, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εντάξει, νομίζω πλέον ότι τα τελευταία αυτά είναι η δεύτερη σεζόν που ολοκληρώνουμε και νομίζω ότι την παρέα την έχουμε κάνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και μας αρέσει υπερβολικά.

υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Όπως ας πούμε το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταράμα. Πάτε στο Αγιονόρι εκεί, θα δείτε, υπάρχει και ο βωμός. Ναι, να μάθετε την ιστορία. Αν όχι, να πάτε από εκεί που είναι το πιο φυσιολογικό, γιατί πρέπει αυτές τις μικρές γωνιές της χώρας μας να τις γνωρίζουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Τουλάχιστον να το γκουγκλάρετε που να πάρει η ευχή. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Στη Σερβία είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερντ Λούντβιχ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, σαν σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Ναι. Και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούμε να συζητάμε τα πάντα στο επίκεντρο το Κυπριακό. Αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάντηση, ο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Μετά θα έχει συνάντηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, στην κανονική πλευρά. Και μετά θα υπάρξει και συνάντηση τριμερούς ενδιαφέροντος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε ασφαλώς με Hush από Deep Purple, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνουν το στόμα τους κάποιοι, γιατί ναι, το έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Ξέρετε, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, έτσι έλεγαν οι παλιότεροι, έτσι μας τα έχουν μάθει. Κάποιοι όμως δεν μαθαίνουν με τίποτα. Σήμερα, να ξέρετε, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδουλιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός εργάτη, ενός 67χρονου. Έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας, ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, υπήρχαν πολλές παραλήψεις, καθώς δεν τηρήθηκαν κανόνες και μέτρα ασφαλείας. Θέλετε να σας πω κάτι που να πάρει ευχή? Είμαστε εδώ, μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά, να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θερμές εργασίες, λέει, ηλεκτροσυγκόληση πήγαν να κάνουν. Δίπλα σε μία, με αυτό τον καιρό, που όπως και να το κάνουμε, κατά καλό καιρό έχουμε, δίπλα σε μία δεξαμενή φυσικού, δεξαμενή με αέριο. Εντάξει, δηλαδή υποτίθεται ότι είναι και επαγγελματίες. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ένας νεκρός, θα σεβαστούμε απόλυτα την απώλεια των συγγενών, της οικογένειας, και κάτι θα πρέπει να γίνει με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχουμε βαρεθεί να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το ΚΚΕ πρέπει να σας πω ότι κάνει λόγο για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα. Έτσι το αναφέρει. Τώρα εμείς περιμένουμε υπομονετικά να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ασφαλώς να καταλήξουν κάπου, κάποια στιγμή, οι έρευνες. Το άσμα το ακούτε?

Κοίτα να δεις τώρα, Μορτάκι. Το άσμα βεβαίως ξέρετε τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί το αρχαίο μας γνωμικό που σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Όμηρο. Έπρεπε να το κάνουμε χθες, αλλά χθες, εντάξει, στις 5 η ώρα πρέπει να σας πω, ναι, δεν λειτουργούσε πάρα πολύ και μετά από άδεια. Αλλά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Από αύριο, προσεχώς δηλαδή, καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τον Όμηρο. Για τον Όμηρο και για τον Όλυμπο που έχει την τιμητική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον να ξέρεις, δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι για μία εβδομάδα, περίπου κάτι λιγότερο, η γυναίκα μου έφυγε και πήγε με την ανιψιά της, με την ανιψιά μας, διακοπές. Πλέον βλέπω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να βάζω τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή πήγε διακοπές, ξεκουράστηκε και αυτή η ξεκούραση, γιατί εγώ ήμουν κανονικά στο κανάλι της αυτοπορικής, αυτή η ξεκούραση έχει περάσει θετικά και εμένα. Το κρατάμε αυτό. Το πιο διάσημο αρχαίο χωρίο του Ομήρου για τον Όλυμπο βρίσκεται ασφαλώς στην Οδύσσια. Είναι η Ραψοδία Ζήτα, στίχη 42-45, όπου περιγράφεται ως η αιώνια και ανέμελη κατοικία των θεών. Εδώ βέβαια θα τα βάλω τα γελιά, διότι στα αρχαία πρέπει να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Μη μιλάς και μη γελάς, Μορτάκι. Ου ολυμπόνδ όφι φασί θεών έδος ασφαλές εή έμενε. Στον Όλυμπο, όπου λένε πως είναι των θεών η έδρα, η αμετασάλευτη για πάντα. Πλέον και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ο Όλυμπος. Συνεχίζουμε ωστόσο με Όμηρο. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά από την Ιλιάδα του Ομήρου είναι το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεσθε περιπάτρης», το οποίο σημαίνει «Ένας είναι ο καλύτερος Ιωνός να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου». Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Σας έχω και 2. Μπόνους. Δεν πειράζει που πήκε το επόμενο. Αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Μια συμβουλή ηρωισμού και ανωτερότητας από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Και κλείνω με αυτό. Ύπνο και θανάτο διδυμάωσιν. Με τον ύπνο και το θάνατο, τα δίδυμα αδέλφια. Ο ύπνος και ο θάνατος. Αναφορά στη συγγένεια των δύο καταστάσεων. Πάμε με αυτό.

Τι ωραίο πανικούλη είναι αυτό με τα μηνυματάκια σα. Καλή σου μέρα, Αβραάμ. Το δυστύχημα μου γράφει ο Αβραάμ στα εξαμίλια. Υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια συνεργασία δεν είναι ένα φάκελο με μελέτε και υπογραφέ. Είναι καθημερινή πρόληψη, έλεγχο των πραγματικών κινδύνων, σωστή συντήρηση, εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών. Τα αίτια θα τα αναδείξει η έρευνα, γράφει ο Αβραάμ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η πολιτεία όμω οφείλει να εξετάσει αν οι έλεγχοι λειτουργούν πριν χαθεί ένα άνθρωπο και όχι μόνο μετά. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του νέου ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, στέλνει ο Αβραάμ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Καλημέρα και εδώ σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες που έχει αρχίσει σιγά σιγά. Φεύγει το μαύρο της νυχτός. Εμείς πάντα προσπαθούμε να ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές της ενημέρωσης, όσο σκοτεινές και αν είναι αυτές. Μερικές φορές μας βοηθάει πολύ περισσότερο και το φως της ημέρας που αρχίζει ήδη τώρα σε λίγο, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, ένα λεπτάκι εδώ κύριε Μορτάκη, να το γυρίσουμε πίσω εάν καταφέρουμε να το προλάβουμε σιγά καλέ, σε περίπου 4 λεπτάκια θα αρχίσει να εμφανίζεται ο ήλιος εδώ πάνω από την Πεντέλη, να αρχίσει να ζεσταίνει γενικότερα όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλη τη χώρα. Να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως τις πολλές καλημέρες μας, έλα το Σαρδάμ πάει σύννεφο, σε όλους και όλες όσοι εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε όλοι εμείς καθόλου έτοιμοι. Με τις ψήφους, έτσι για να περνάμε σιγά σιγά και στα πολιτικά, θα διαβάσω και άλλα μηνυματάκια σας. Στο 211-200-8200 σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα, όπου μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και ασφαλώς, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, για αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα, mail στο studio@realfm.gr. Θα βρίσκομαι μαζί σας, Σπύρος Παπαδάκης στο ονοματεπώνυμό μου, μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όσον αφορά στα πολιτικά, εχθές επειδή είχαμε την πρώτη ολοκληρωμένη διαδικασία όσον αφορά στα άρθρα του συντάγματος, τα οποία κρίθηκαν και συζητήθηκαν προς αναθεώρηση, είναι προτείνουσα και αναθεωρητέα τα συγκεκριμένα άρθρα. Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική για να δούμε τελικά σε ποια άρθρα θα αλλάξουν στο Σύνταγμά μας. Τη διαδικασία σας την έχουμε περιγράψει. Στα πάρα πολύ γρήγορα σας λέμε το εξής. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία είναι η πρώτη, θα ακολουθήσει μία δεύτερη προς τα τέλη Αυγούστου. Και η τρίτη ψηφοφορία θα γίνει με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά τις εκλογές. Εάν λοιπόν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες τα άρθρα που στις δύο πρώτες ψηφοφορίες πάρουν πάνω από 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή χρειάζονται μόνο 151, δηλαδή τις ψήφους της πλειοψηφίας, όποια και αν είναι. Αντίστροφα, όσα άρθρα περάσουν με λιγότερες από 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψηφαλάκια, κάτι παραπάνω δηλαδή από την πλειοψηφία. Για να δούμε. Πάντως αυτή τη φορά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε περίπου 15 άρθρα η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε απλά παρόν. Είναι τα άρθρα τα οποία θέλει να αλλάξουν η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θέλει να αλλάξουν με τις δικές της προτάσεις, προθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν κατάφεραν να τα βρουν κοινώς. Η πλειοψηφία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Ακόμα και για το άρθρο 86 δεν κατάφεραν να τα βρουν. Ιδιαίτερο πάντως πολιτικό ενδιαφέρον, οφείλω να πω, προκάλεσε η τοποθέτηση, η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά
στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, λέει, η ώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έχει πει δημόσια και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ακούσαμε και την Παρασκευή, γενικότερα και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι στην επόμενη Βουλή να έχει την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ, οπότε τα 15 αυτά άρθρα, στα οποία δήλωσε παρόν, το είχε προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ, ότι σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, θα δηλώσει απλά παρόν, ενώ τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε τα πάντα. Στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έγινε και πάρα πολλής λόγος και υπήρξαν και πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές ανεξάρτητοι, οι οποίοι υπερψήφισαν το συγκεκριμένο άρθρο. 93 βουλευτές καταψήφισαν, 41 από αυτούς δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86, άλλη μεγάλη συζήτηση, περί ευθύνης υπουργών το άρθρο 86. Για την πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε, έλα ρε παιδάκι μου, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το πρώτο, αν θέλετε, επεισόδιο, δεν το λέω επεισόδιο, καταλάβατε, είναι η πρώτη σελίδα, για να το πούμε καλύτερα, η πρώτη σελίδα από τις μέχρι, θα έχουμε να διανύσουμε αρκετές σελιδούλες μέχρι να ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να χαθεί και μία ακόμη ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε το σύνταγμά μας, να το κάνουμε λίγο πιο βατό, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μπαρμπούτσαλα και πάλι.

ξέρω πώς θα είδατε τα πράγματα στα ταμπλό των βενζινάδικων, εάν μείνατε ικανοποιημένοι γενικότερα με τις τιμές τις οποίες είδατε να εξελίσσονται χθες, ειδικά σήμερα το πρωί. Περιμένω εσείς που είσαστε στον δρόμο να μου πείτε την άποψή σας. Και σας έχω και ρεπορτάζ, διότι αναρωτιέστε, λέει, όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι δημοσιογράφοι λέγατε ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μόνο εάν το βαρέλι το Brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια και μάλιστα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τι έγινε τώρα? Ναι, έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή τη μείωση και την ανακοίνωσε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει εξαγγελίες που ουσιαστικά ανακοινώνει μέτρα με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν και συνήθως το κάνει όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο. Και ποιο ήταν εδώ το απροχώρητο? Μα ασφαλώς το γεγονός ότι υπήρχε η τάση το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι αυτομάτως, γιατί στην Ελλάδα όταν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές τις βλέπουμε με τη μία. Ναι. Όταν υπάρχουν μειώσεις, εκεί καθυστερεί λίγο το πράγμα. Δεν έχουν έρθει, λέει, τα νέα προϊόντα με τις μειώσεις. Ακόμα πουλάμε τα παλιά. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά που όταν υπάρχει αύξηση, αυτομάτως τα νέα προϊόντα να πηγαίνουν και να κάθονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές και πάει λέγοντας. Ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις, αργούν, λέει, αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, κάποια πράγματα όντως μας ξεπερνάνε και καταλαβαίνουμε για το πόσο μα πόσο πολύ μας δουλεύουν. Ελπίδα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα, Σπύρο, από το υπέροχο ξημέρωμα στα Μάλια. Αφιερωμένο σε όλους εκεί και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Εμμανουήλ. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στο παλικάρι μας και όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να περνάτε όμορφα, όμορφα και πάντα μα πάντα με ασφάλεια. Και έχουμε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από τα εξωτερικά. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Πρέπει να πάμε, κύριε Μορτάκη. Προλαβαίνω να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον ή μόλις επιστρέψουμε? Προλαβαίνω λοιπόν και πολύ χαίρομαι, διότι έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα να μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Είναι πολύ εντυπωσιακή πραγματικά. Θα την απολαύσετε όσοι δεν την έχετε δει, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει αυτό που έχουμε κάνει κι εμείς. Την έχουμε παρακολουθήσει. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Δικό σας. Α, δεν έχει τίτλους. Α, συμπαθάτε με. Πάμε μόνο σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Δικό σας, κύριε Μορτάκη.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λατό FM στους 103,3. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη
2: Τρίτη διάσω. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Σήμερα, να ξέρετε, έχει και γενέθλια ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ο πρόεδρος της Ελλάς, του νέου κόμματος που άλλαξε τα δεδομένα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ναι, και ξεκινάμε κάπως έτσι, 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, διότι θα μπούμε στη διαδικασία του σκληρού ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε μικρό χωριουδάκι, είτε μεγάλο χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, εκεί που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Βρείτε τη συχνότητά μας, γιατί είναι τεραστίων διαστάσεων, επαναλαμβάνω, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Βρείτε τη συχνότητά μας, κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να μπορείτε να ενημερώνεστε με τον σωστότερο και τον πιο αληθινό τρόπο. Τώρα, όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να μπείτε. Κοιτάξτε, εμείς τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά, διότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Μπορείτε λοιπόν να την κατεβάσετε, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας, του tablet σας, του κινητού σας τηλεφώνου, ναι, αυτό το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το smartphone μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να ακούτε Real FM 97,8 σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, γράφει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν ο Νίκος. Επειδή ακούω πολλά, μία ερώτηση, επειδή βρίσκομαι εδώ κάτω, γνωρίζει κανείς ποιο είναι το αποτύπωμα της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Ασία και ποιο το δικό μας? Τη γεωπολιτική ανάλυση με βάζεις να κάνω πρωινιάτικα, ρε Νίκο. Λοιπόν, θα το πάμε διαφορετικά. Επειδή όντως καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς, κάποια πράγματα είναι μοιρασμένα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, και νομίζω το νιώθεις και εσύ, ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη χώρα μας. Αλλά βεβαίως η αγάπη των λαών, η αγάπη των πολιτών μιας χώρας απέναντι σε μία άλλη, δεν είναι πάντα παράλληλη με τα πολιτικά τα οποία μπορεί να τρέχουν. Και ανάλογα με τους ηγέτες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, στις δημοκρατικές χώρες υπάρχουν και εναλλαγές. Μπορεί να αλλάζει και η πολιτική τους. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οι πολίτες, δυστυχώς, μερικές φορές. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ, την αγάπη μου, να περνάς όμορφα. Πότε θα έρθεις για Ελλάδα, προς Ελλάδα μεριά? Εσύ πρώτα απ' όλα, Νίκο μου, από το Ho Chi Minh City, θα έρθεις καμιά βόλτα για να κάνεις διακοπούλες? Ο Αριστοτέλης πάντως από το Σίδνεϊ. Είδατε πόσοι μας ακούνε στο εξωτερικό, πόσοι μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους, και είναι πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς να έχουμε τα μηνύματά σας από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στέλνει την καλημέρα του, στέλνει και το print screen με την θερμοκρασία από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Σε φάγαμε. Εντάξει, θα μου πεις, καλό κεράκι. Εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι, για να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά μας, να ξέρετε πως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος, άνεμοι βόρειοι ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα σε καμία των περιπτώσεων να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη ασφαλώς, δεν χρειάζεσαι ούτε ομπρελίτσα, το μαγιό όμως καλό είναι ή να το φοράς από μέσα ή να το κουβαλάς μαζί σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος σου. Καλημέρα και στο Σάβα από το Ρότερνταμ. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε, βλέπω γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός, θέλω όμως κι άλλα. Και τώρα μπαίνουμε στα πάρα πολύ σκληρά.

και όταν μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή για τα σκληρά, δυστυχώς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Να ξέρετε, αυτά είναι τα θετικά. Είναι τα θετικά νέα των τελευταίων ημερών. Μία η δήλωση του Τραμπ, μία η κινητικότητα υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο λέμε οι αγορές. Προσπαθούν να κρατήσουν, να αυτορυθμιστούν για να μην μας πάρει και μας σηκώσει ένα πράγμα, ναι. 2. Εδώ μπορεί, ας πούμε, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ να το παλεύουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είτε πληρώνεις τη βενζινούλα στο 2,01 είτε την πληρώνεις στο 1,999, η τσέπη πονάει. Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, λες στον υπάλληλο, βάλε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ 20 ευρώ απλή αμόλυβδη, και η βελόνα μετακινείται ελάχιστα. Και αν μέσα σε όλο αυτό βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχουν αυτό τον τεράστιο τίτλο ακρίβεια, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί, βρε παιδί μου, όπως την περιμέναμε. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός έσπευσε να ανακοινώσει αυτή τη μείωση? Για ποιο λόγο τα 10 λεπτά επιπλέον μείωση στο ντίζελ, στην αντλία? Φτάσαμε τα 15 λεπτά. Για ποιο λόγο? Μα ακριβώς για να μην περάσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Εκεί λοιπόν που τα 2.000 ή 2.000 κωδικοί κατόπιν της συμφωνίας κυρίων με την κυβέρνηση από τους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους δώσανε τα χέρια και είπαν δεν θα υπάρχει καμία αύξηση. Επειδή όλες οι μεταφορές γίνονται με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο, θα λέγανε, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα και θα βλέπαμε πάλι και άλλες αυξήσεις. Θα μου πεις, ρε παπαδάκι, εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ περνάς καλά? Δεν περνάω καθόλου καλά, πιστέψτε με. Εχθές με το άγχος για να προλάβω ανοιχτά εκεί γύρω στις 9 παρά πήρα 3 πράγματα 29 ευρώ. Της λέω, άσε μη μου βάλεις τσαντούλα, να σώσουμε τον πλανήτη σήμερα. Γέλαγε η κοπέλα. Να σώσουμε τον πλανήτη και να σώσουμε και το τριαντάρι, να μην καβαλήσει, μην ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 30 ευρώ. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και είναι η μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης. Επειδή σας είπα πριν από λίγο και για τον καιρό, να ξέρετε ότι θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ξεκίνησε, λέει, χθες. Θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει ως και αύριο Τετάρτη. Μην πλύνετε τα μάξι. Θα το βρείτε με τις τάμπες αυτές τις για σήμερα. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιουνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλά θα μας πάει αυτό. Εάν δεν βρέξει, που δεν βλέπετε, δεν προμηνύεται καθόλου βροχή, απλά θα έχουμε αυτή την κοκκινίλα. Για να δούμε, προς το παρόν εγώ τον βλέπω πεντακάθαρο και καταγάλανο τον Αττικό ουρανό. Κοιτάξτε κι εσείς να τον απολαύσετε. Και ακόμα και αν πηγαίνετε στη δουλειά σας και σκέφτεστε τώρα τι μας λες, ρε μεγάλε, εμείς θα φτάσουμε στο γραφείο και θα ξαναδούμε τον καταγάλανο ουρανό μετά το μεσημέρι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βγείτε λίγο έξω, αγναντέψτε από το παράθυρο. Καλό θα κάνει. Κάνει καλό σε εσάς. Πάνω απ' όλα.

0: Όσοι ταξιδεύετε και έχετε σκοπό να φτάσετε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε ότι ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, διότι γίνεται, σύμφωνα με το χάρτη που έχω μπροστά μου, γίνεται πραγματικά πανικός και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη, ειδικά στην πύλη 7 βλέπω, δεν ξέρω από εκεί πια, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Οπότε σπεύσατε στην περίπτωση που έχετε να ταξιδέψετε και καλό ταξίδι να έχετε και καλά να περάσετε. Σπεύσατε παρακαλώ για να μην δείτε το πλοίο να φεύγει. Ξέρετε, είναι σπαρακτικό, το έχω πάθει, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, να φτάνεις ας πούμε τρέχοντας εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ πρόσεξε να έχεις γκρινιάξει κιόλας πριν. Να έχεις γκρινιάξει ότι αμάρε παιδί μου και δεν θέλω να πάω σε νησί και αν είναι δυνατόν και δεν μ' αρέσει να είμαι εγκλωβισμένος και δεν, και είναι έτσι το επάγγελμα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο και να πρέπει να φύγεις. Θα τους πω εγώ ότι θα έρθω αύριο γιατί δεν έχει πλοίο ή είναι γεμάτο. Να έχεις κάνει λοιπόν όλο αυτό το σαματά, να φτάνεις και να βλέπεις την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της, πρέπει να σου πω. Πρέπει να ήταν ένας από τους λόγους που χωρίσαμε κιόλας. Δεν θυμάμαι καλά, έχω και αδύναμη μνήμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να βλέπεις το πλοίο να φεύγει. Τουλάχιστον αν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, το έχω πάθει και αυτό. Εάν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, δεν βλέπεις το αεροπλάνο σου, δεν ξέρεις ποιο είναι. Κατάλαβες. Δεν έχει αυτό. Ενώ το πλοίο το βλέπεις, λες αυτό. Και μετά σου λέει το έκανες επίτηδες. Αν δεν το έκανα επίτηδες, είχε κίνηση. Αποκλείεται το έκανες επίτηδες. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στον Πειραιά, δεν πηγαίνουμε από αυτό το δρόμο, πάμε από άλλον. Άντε να τους το εξηγήσεις τώρα. Για πες. Στο μεταξύ, η μάχη της βαλίτσας είναι κάτι άλλο που το λέει τώρα ο Μορτάκης. Το έκανες επίτηδες, λέει, για να μην κουβαλάς τις βαλίτσες. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω, ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αλλά. Βρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Συνήθως τώρα, ας πούμε με τη Μαρία που ήταν να πάμε μαζί διακοπές, δεν πήγαμε, τελικά πήγε μόνη της. Τα έχουμε πει αυτή, μην τα λέμε. Γιατί το επαναλαμβάνω, με έχει πονέσει, πώς να το κάνουμε τώρα. Όταν έφτιαχνε τη βαλίτσα, μου λέει θα πάρουμε δύο ξεχωριστές. Να πάρουμε δύο ξεχωριστές, παιδάκι μου. Φυσικά. Τις βάλουμε στο αυτό. Μία βαλίτσα και τις βάλουμε σε αυτοκίνητο. Τρία ρούχα. Τρία ρούχα. Εγώ θα πάρω τρία ρούχα. Τώρα προσέξτε. Το ωραίο φίλο, επειδή θέλει να είναι ωραίο και περιποιημένο και στις διακοπές, όχι ότι μας χαλάει, δεν μας χαλάει καθόλου, αλλά λέμε τώρα, θα πρέπει να πάρει και διαφορετικά φορεματάκια, θα πρέπει να πάρει άλλο παπουτσάκι για την έξοδο, άλλο παπουτσάκι για τη βόλτα, άλλο παπουτσάκι για την παραλία. Εμείς με ένα σπορτεξάκι στις διακοπές είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Ένα παντελονάκι ίσα ίσα σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου να φας ρομαντικά. Σαγιονάρα επιβάλλεται. Τη δίχαλη, έτσι. Δεν το συζητάμε. Επιβάλλεται. 2-3 σορτσάκια και άντε και 2-3 μαγιό. Και τα μπλουζάκια. Τι σερτάκια που δεν πιάνουν και χώρο. Τα κάνεις ένα έτσι κουβαράκι, τσουκ, τα πετάς. Και τελείωσε υπόθεση. Όχι. Πετσέτες. Τι αν τις κάνεις, βρε αγάπη μου, τις πετσέτες. Εκεί που θα πάμε θα έχει πετσέτες. Δεν. Όχι, θέλω τις δικές μας πετσέτες. Λέω να πάρουμε και μαξιλαροθήκες. Τι ήταν να το πω, ρε Μορτάκι, μου λέει ωραία ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί. Πήραμε και μαξιλαροθήκες. Καλημέρα στο Σπύρο το συνονόματο, τον ταξιτζή μας, καλή σου μέρα. Σπυράκο, καλημέρα, έφτασε και το πετρέλαιο κίνησης, 2 ευρώ Σπυράκο. Α, μάλιστα. Για φτιάξε με τώρα, διότι αυτό δεν το είδα το πρωί. Εάν έχεις και φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλεις. Στα 2 ευρώ λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, μου γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Ταξιτζής, γυρίζει όλη την Αθήνα. Θέλω λοιπόν και τη συνδρομή των υπολείπων. Να προσέχετε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Μπορεί να είναι περισσότερο, να μην υπάρχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους. Ενδέχεται, ναι, εκεί της rush hour που λένε, ναι, στις ώρες αιχμής. Δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά επιτοπλίστων τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έχει φύγει αρκετός κόσμος, προσεχώς ελπίζουμε να φύγετε και οι υπόλοιποι, να μας αφήσετε να ψελοαδιάσετε τη γωνιά, Περνάμε καλύτερα μονάχοι μας όταν δουλεύουμε, να ξέρετε. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, συνονόματε. Και εσύ και οι υπόλοιποι, όλα τα παλικάρια, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα μου, γράφει ο Άξελ. Ναι, και πάμε αμέσως. Α, μόλις έβαλα βενζίνη με 2027. Ναι, καλέ μου, αλλά έχεις βάλει την ενισχυμένη, όπως μου γράφεις, με 2027. Δεν έχουμε φτάσει στα συγκρίσιμα μεγέθη. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προς το παρόν, συγκρίνουμε την απλή αμόλυβδη. Ο Αλέξης λοιπόν μου στέλνει 2027 ενισχυμένη. Θέλω να μου δώσετε τιμές που συναντάτε στο διάβα σας, απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αντώνη Μορτάκη, ξέρεις ποιο χούι δεν φεύγει ποτέ από το δημοσιογράφο, από τον κανονικό δημοσιογράφο, έτσι? Γιατί έχουμε, συναντάμε πολλά πράγματα και περίεργα. Από τον κανονικό δημοσιογράφο λοιπόν δεν φεύγει ποτέ το χούι, δεν βγάζει από μέσα του, και πολύ καλά κάνουμε, το χούι του ρεπόρτερ. Λοιπόν, Terence Quick, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, όλων εδώ, και από τον Αντώνη το Μορτάκη την καλημέρα αγαπητέ Τέρι, και από τη Βάσια την Κούντρα, ωραία, είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, είναι του Αγίου Σαρδάμ. Πήρε τηλέφωνο ο Τέρι και μας ενημέρωσε ο Terence Quick ότι εδώ στο βενζινάδικο, όπως περνούσε κοντά στο Real, τώρα για να μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, η 95, και πάνω από τα 2 ευρώ και το diesel κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης. Βοηθιά μας! Δεν έχει πάει καλά αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και πραγματικά, να επαναλάβω τις τιμές. Εγώ θα τις ξαναπώ τις τιμές. Και δεν έχω και κανένα απολύτως, και καμία απολύτως τύψη που λένε. Το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι, το Brent, ένα λεπτάκι για να βρω τις τιμές, γιατί εντάξει, μην νομίζετε ότι τις θυμάμαι. Αν καταφέρω τώρα εγώ εδώ με την τεχνολογία να βγάλω άκρη, τόσοι Τουρκοί θα μείνουν, που έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό. Σε κάθε περίπτωση, έχει μειωθεί, έχει πέσει η τιμή. Για ποιο λόγο εδώ εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το ράλι προς τα επάνω? Θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούν, έλα μωρέ τώρα δεν τα ξέρεις. Τι σημαίνει, επειδή τα ξέρω δηλαδή πρέπει να βουλώνουμε το στόμα μας? Τι σημαίνει, ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια? Τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να τα λέμε? Δεν πρέπει να μαλλιάζει η γλώσσα μας? Ναι, θα συνεχίσει να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα λέμε και να τα φωνάζουμε. Φανταστείτε δηλαδή να μην έκανε την παρέμβαση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το κόστος, με την ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 200 στον κουμπάρα. Αυτά πότε περιμένουμε να τα ρίξουμε στην αγορά? Αυτά πότε περιμένουμε να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα προστασίας? Ακούστε λοιπόν, το πετρέλαιο Brent έχει σημειώσει πτώση 8,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Απέχει κατά πολύ από τα 100 δολάρια, που είναι το όχι το ψυχολογικό, και το πρακτικό φράγμα. Κυβερνητικός στέλεχος, κορυφαίο, κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας μαζί του, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Κανένα απολύτως θέμα. Μας έλεγε το εξής. Αυτά τα 200-230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν όταν ξεπεράσει το Brent, το βαρέλι, τα 100 δολάρια, και για ένα χρονικό διάστημα 5 ημερών συνεχόμενα, 5, 7 ημερών, 8 ημερών. Εκεί λοιπόν θα παρέμβει η πολιτεία. Το είπε μάλιστα εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πάει στο Σάλτσμπουργκ. Συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Και το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή όταν μας το στέλνετε? Μας το είπε και ο Terence Quick. Όταν έχει φτάσει ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε λιγότερα από 48 ώρες, η παρέμβαση την οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του έχει ήδη εξανεμιστεί. Έφυγε. Ένα πουφ ήτανε και πάει. Και θα μου πείτε τώρα, τα περιμένω τα μηνύματα, ξέρω, είναι και 7 παρά 5 και ξέρω μάλιστα και ποιοι. Θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, γιατί τα λες έτσι? Φαντάσου αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση, που θα είχε φτάσει? Γιατί ναι, η πραγματική τιμή είναι στα 2.10, 2.15. Άρα, μάλλον οι έκτακτες αυτές καταστάσεις χρειάζονται, οι έκτακτες αυτές περιστάσεις χρειάζονται
και έκτακτες λύσεις και γενναίες λύσεις, γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβετε.

Βρε Άρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Διότι πραγματικά είσαστε, δεν ξέρω εάν, αν παίρνεις μεροκάματο, γι' αυτό εγώ είμαι μαζί σου, να το ξέρεις. Αλλά γιατί δεν έστειλες, λέει, τα παιδιά σου στα ιδιωτικά φροντιστήρια? Ποιος σε κάνει να πιστεύεις πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά μου, όπως και εγώ, δεν περάσαμε από ιδιωτικά φροντιστήρια? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, για ποιο αναρωτιέσαι, δηλαδή είναι η χαζή ερώτηση της ημέρας? Όπως αντιλαμβάνεσαι, εγώ αποφεύγω να δίνω χαζές απαντήσεις. Όχι τίποτα άλλο, λέει, για να δώσουμε το παράδειγμα του εξυγχρονισμού του συντάγματος. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός του συντάγματος έχει να κάνει μόνο με το άρθρο 16 και στο κάτω-κάτω της γραφής. Το δικαίωμα της επιλογής μπορούμε να το αφήνουμε στους πολίτες, στους γονείς, στα παιδιά? Εμένα, παραδείγματος χάρη, επειδή πέρυσι με τη μεγάλη μου την κόρη περάσαμε όλη αυτή την, όλη αυτή τη διαδικασία και περάσαμε όλα τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να περάσει ένας γονιός και ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Της στήριξης, της αγωνίας, της λύπης, της χαράς, διότι μέχρι, επειδή, εντάξει, διαφορετικές ήταν οι, διαφορετικά περιμέναμε, περίμενε η ίδια η Άννα τα πράγματα και να γράψει και τα αποτελέσματα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, είναι αυτό το οποίο λέμε. Εάν σου κάτσει μια ατυχία, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα? Εκεί είναι που θέλει στήριξη το παιδί μας, τα παιδιά μας. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, όταν βγήκαν οι βάσεις, λοιπόν, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Και πέρασε φιλολογία. Στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Στο Μεσοδιάστημα όμως, που η Άννα για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν πρόκειται να περάσει πουθενά, οι εναλλακτικές που είχαμε στα χέρια μας ήταν ελάχιστες, αγαπητέ μου Άρη. Ελάχιστες. Και το να στείλεις το παιδί σου στα 19 του, 18-19, στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου καθόταν καλά, μου κλώτσαγε. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την επιλογή. Θα ήθελα να έχω την επιλογή για να μείνει η κόρη μου στην Ελλάδα. Σε δεύτερο χρόνο, είτε για μεταπτυχιακό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ασφαλώς να κάνει την επιλογή της. Το κάθε παιδί να κάνει τη δική του επιλογή. Αλλά μην τα μαυρίζουμε όλα και μην τα φτάνουμε όλα στο σημείο. Άκου, λέει, βρεγμένη σανίδα, ο εξυγχρονισμός. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξει το άρθρο 86, παραδείγματος χάρη. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξουν οι θητείες. Να αλλάξουν οι θητείες, ναι. Των πολιτικών αρχόντων αυτής της χώρας. Να υπάρχει περιορισμός. Να υπάρχουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι έλεγχοι. Ακόμα και να υπάρχει και τρόπον τεινά γερουσία που να ελέγχει τη Βουλή και τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Λέω εγώ διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα λέω ουσιαστικά, απλά υιοθετώ απόψεις πολιτικών και όχι μόνο αναλυτών, συνταγματολόγων. Λοιπόν, επειδή το βαρύναμε και το κουράσαμε,

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, σου έχει πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real FM. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε 4 λεπτά και μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε και θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούτρα για αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Στούντιο παπά κυρία Real FM, έλα να το πάμε από την αρχή. Τι γίνεται σήμερα, ρε Μορτάκη, ειλικρινά? Ρε παιδιά, μπορείτε κάποιος εκεί έξω να ξέρει να ξεματιάζει κάποιος, ε? Λοιπόν, ρίξε ένα ξεματιασμά, ε? Ελάτε, γιατί είναι και Τρίτη κιόλας. Είναι και 28 Ιουλίου. Είναι και 2026. Όλα μαζεμένα. Τι κακό έχουν όλα αυτά μαζεμένα? Τίποτα απολύτως. Εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά σήμερα η μέρα από το πρωί. Λοιπόν, studio papakirialfm.gr είναι το mail.

mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ρωτάτε πολλά πραγματάκια για αυτό το οποίο συνέβη στα εξαμήλια του νομού Κορινθίας. Δεν έχω δυστυχώς να συνδράμω περισσότερο σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα λίγο νωρίτερα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα βίντεο ντοκουμέντο που αν μπείτε στο enikos.gr μπορείτε να το δείτε από τη στιγμή της φωνικής έκρηξης. Επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένας νεκρός, ένας 67χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ο εκοφαντικός θόρυβος, πρέπει να σας πω, από την έκρηξη, η αναστάτωση σχεδόν, δηλαδή ακούς και μέχρι το λουτράκι, ακούς και μέχρι το βραχάτι από τα εξαμήλια. Όσοι γνωρίζετε χωροταξικά, όσοι γνωρίζετε το ανάγλυφο της περιοχής, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά η έκπληξη, ας πούμε, να ακούσω ότι ο θόρυβος αυτός, πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος που ακούστηκε σε όλα τα παράλια εκεί του νομού Κορινθίας. Σας λέω, από το βραχάτι μέχρι το λουτράκι το ακούσανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ένας συνάνθρωπός μας δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Θα πρέπει οι αρχές πάρα πολύ σύντομα να δείξουν τι ακριβώς έχει συμβεί, να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο το κάθε εργοστάσιο ή κάθε επιχείρηση λειτουργεί. Κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα, κάνουν ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε, η εποχή δεν επιτρέπει τις θερμές εργασίες. Και αυτοί κάνανε τώρα ηλεκτροσυγκόληση, λέει, δίπλα σε ένα, αυτό το οποίο είχε αέριο μέσα. Δηλαδή πόσο πια. Έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, και αυτό το οποίο ψάχνουν να βρουν οι αρχές είναι αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή που μετέφερε προπάνιο. Δηλαδή, okay. Εντός του εργοστασίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στην κίνηση, ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σας πω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα. Στον Κηφισό βλέπω ένα πολύ μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν την Αχαρνών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αντιμετωπίσιμο. Στην άνοδο αυτό. Στην κάθοδο υπάρχει επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, το οποίο εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών είναι αυτό το μποτιλιαρισματάκι, ανοιχτό κόκκινο. Οπότε αυτό, Λεωφόρος Αθηνών, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να σας πω. Λίγο πριν τη στροφή που είναι το Ιερόν της Αφροδίτης, λίγο πριν από αυτό το σημείο ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι, φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, σκάρτα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, οπότε μπορείτε και από εκεί να κινηθείτε πιο εύκολα. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν εξαιρέσουμε το φανάρι εκεί στο Χίλτον, κατά τα λοιπά τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Και στην Αρδιτού, σφαίρα αέρα πηγαίνετε, περνάτε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, το χαιρετάτε και δεν σας βλέπει και άνθρωπος. Όχι ταχύτητες περίεργες, εντάξει, όχι ταχύτητες περίεργες, να προσέχουμε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα Μανώλη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα με το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Γεια σου Γιώργο από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Το σύνταγμα μας, εκτός από απλοποιημένο, ανθρώπινο και λειτουργικό για τον Έλληνα, θα πρέπει να εφαρμόζεται κιόλας και όχι να καταπατάτε παράφορα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω τι παραδείγματα έχεις να μου φέρεις όσον αφορά στο θέμα του συντάγματος. Και εδώ μερικές φορές είναι τόσο σύνθετο και τόσο περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι που θέλουμε να πούμε, να βγάλουμε κάτι στον αέρα το οποίο να είναι έγκυρο,
επικοινωνούμε με συνταγματολόγους. Ανάλογα τώρα, ο κάθε συνταγματολόγος μπορεί να εκφέρει και διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα. Εκεί κάπου μπερδευόμαστε. Γιατί δεν ρωτάμε, εμείς έχουμε την κακή συνήθεια να μην ρωτάμε μόνο έναν. Άρα λοιπόν, όντως θα συμφωνήσω στο απλοποιημένο του πράγματος. Όντως θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι θα πρέπει ασφαλώς και να εξυγχρονιστεί. Όντως θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν μπορεί το Σύνταγμα να λειτουργήσει κατόπιν ερμηνειών. Άρα το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πιο απλοποιημένο, πρέπει να απλοποιηθεί και με λιγότερους αστερίσκους, σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην έχουμε και αυτό το οποίο αναφέρεις στο μήνυμά σου, αγαπητέ μου Γιώργο από τα Χανιά. Ο Λεωνάρδος, καλή σου μέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Είσαι αληθινός γνήσιος και με μια εκπομπή που βαδίζει συνέχεια εμπρός. Να σε καλά, Λεωνάρδο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Στέργιος, καλημέρα σας, λέει από τη Λαϊκή στα Σούρμενα. Ξέρεις, Μορτάκι, που είναι τα Σούρμενα? Είναι πάνω από το Ελληνικό. Από τον Ανατολικό Αερολιμένα. Πάνω από τη Βουλιαγμένη. Εκεί στα Σούρμενα, εκεί μένει η κοινωνά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Σου έχω και ιστορία, true story. Όταν κάποια στιγμή ο παππούς μου, του οποίου φέρω το όνομα από την πλευρά του πατέρα μου, ο παππούς ο Σπύρος, τους είχε μαζέψει ο πατέρας τους, όλα τα αδέρφια, είχε πει, μπας περιπτώσει, εδώ στο χωριό, στον Αγιο Δημήτρη, που υπάρχουν τα χωράφια, με τις ελιές, με το ένα, με το άλλο, και λέει κάποια στιγμή ότι έχουμε, λέει, και κάτι οικόπεδα. Είναι, λέει, πάνω από το αεροδρόμιο εκεί στην Αθήνα. Είναι κάτι ξερόχορτα, είναι κάτι αυτό, δεν είναι. Τότε δεν είναι. Three and the cuckoo ένα πράγμα. Λοιπόν, ο παππούς μου, έτσι. Φοβερός διαπραγματευτής, το έχω πάρει. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε, να σου πω, κοίταξε. Εγώ είμαι το αγόρι της οικογένειας, είμαι ο άντρας. Θέλω τα χωράφια για να μπορέσω να τα δουλέψω και να βγάλω λεφτά. Τα οικόπεδα εκεί στην Αθήνα, δώσα στις αδερφές μου. Έτσι έγινε, Μορτάκι. Πήγαινε τώρα στα Σούρμενα για να βρεις οικόπεδο ή πήγαινε να αγοράσει σπίτι. Αφήστε τα παιδιά. Όλοι ζούμε, σε κάθε οικογένεια υπάρχει και από ένα δράμα. Γεια σου ρε Αβραάμ, καλημέρα. Ο Αβραάμ αναφέρεται στα δηληστήρια και στους βενζινοπόλες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν ξέρω αν φταίνε μόνο τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν φταίνε μόνο κάποιοι πρατηριούχοι. Αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε κάθε περίπτωση δημιουργεί την αύξηση. Διότι προσέξτε, έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Ποιο είναι το παράδειγμα της Κύπρου? Η Κύπρος αγοράζει διηλισμένο καύσιμο από την Ελλάδα. Το πουλάει φθηνότερα από ότι το πουλάνε οι βενζινοπόλες στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Διότι έχει πολύ χαμηλότερη φορολογία και δεν υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Απέχει πολύ η τιμή. Είναι κάτω από το 1,4, έχω την εντύπωση. Εάν κάποιος γνωρίζει και ακριβώς, για να μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία να γκουγκλάρω, εδώ είμαστε για να μας στείλετε μηνυματάκι.

Λοιπόν, τώρα θυμάσαι την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είπαμε να τα παρακολουθήσετε αυτά τα story, αυτές τις αναρτήσεις και όλη αυτή την ιστορία στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.

Ξεκινάμε με την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα, επίσης το οποίο έχει να κάνει και με την πολιτεία. Το έχουμε συζητήσει και μάλιστα πριν βγω εγώ σε άδεια, τώρα είναι σε αδιούμπα γιατί με ρωτάτε το Στεφανάκι μας. Πρέπει να ξεκουραστεί για το τσουνάμι μας. Είπαμε τσουνάμι, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το είχαμε συζητήσει για το τι ακριβώς και τα κενά τα οποία υπάρχουν και το τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη η πολιτεία. Και όταν αναφέρομαι, όταν λέω τη λέξη πολιτεία, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, το χρονικό της τραγωδίας Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Νέα πειρά από Ελλάς. Δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Είναι έτερο χτύπημα στην εφημερίδα Κόντρα News. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον, εξοικονόμηση έως 20%. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, με χρυσό ντύλο καρέτσα στην Dortmund. Κοιτάξτε να δείτε πόσες επιτυχίες έχουμε στον αθλητικό τομέα. Άντε, μας κάνετε και χαμογελάμε λίγο, ρε παιδί μου. Είναι σαν να το βιώνουμε κι εμείς. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινής.

Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο τα χρέη τους. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για ομοκρόφιλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Μετά την Γκάφα, θερμό επεισόδιο Τασούλα Κακλαμάνη, η καινή καρέκλα στο Προεδρικό άναψε φωτιές μεταξύ τους. Είναι μερικά από τα θέματα όπως τα καταγράφει στο πρωτοσέλιδο της η Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναθεώρηση όχι από την υποσυνδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Συμβαίνουν και αυτά. Το ζούμε και εμείς εδώ, σε κάποιες από τις περιοχές της χώρας μας. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο στη Βιέννη. Σας είπαμε δύο πραγματάκια. Έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας από τη συνάντηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από τον ελεύθερο τύπο περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο, μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον μπάζωμα. Μάλιστα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγήσεις σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στην Καθημερινή λοιπόν το κεντρικό της θέμα είναι ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας και υπάρχει αυτή η φωτογραφία, συγκλονιστική φωτογραφία, πώς έγιναν όλα. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για τον Κυπριακό. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι ο Έντικ, όπου η Ελλάδα απαιτεί να εκδοθεί στη χώρα μας ο Έντικ για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Επειδή είναι Ρώσος πολίτης όμως, το ίδιο αίτημα έχει θέσει από την πλευρά της και η Ρωσία. Ο ίδιος θέλει σε κάθε περίπτωση στη Ρωσία να εκδοθεί. Για να δούμε. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας.
Οι περίρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther, το συζητούσαμε χθες, μας στέλνατε και μηνύματα. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πλαίσιο Plus. Θα τα συζητήσουμε αυτά μέσα στην εβδομάδα, αφότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η επίσκεψη του Γκουτιέρες στην περιοχή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ελεύθερη ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερης Ώρας. Για να περάσουμε και στον ριζοσπάστη. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Το 67χρονος έχει βάλει και ένα θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση στον τίτλο της η εφημερίδα ριζοσπάστης. Political. Brand Affair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Βουλή, αντιπολιτευτικές τροπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Και κλείνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του, του Τζίμι Σταθοκοστόπουλου, στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Μάλιστα. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια, επέμβασε και του χάρισε ελπίδα. Αναφέρει η εφημερίδα. Σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch. Ενδιαφέρουσα φωτογραφία αυτή. Ναι. Οι απέλπιδες προσπάθειες να επαναφέρουν τη διασώστρια με κάρπα. Φωτογραφία, ντοκουμέντο. Είναι μερικά για το έγκλημα σε Σύρο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας.

Μιχάλης, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καταγάλωνος πραγματικά ουρανός, αλλά η σκόνη έρχεται. Μου στέλνει μια φωτογραφία, έχει βγάλει τη φωτογραφία στις 7 παρά 20 από τον Καρέα. Μου την έχει στείλει λίγο βέβαια ανάποδα, ναι. Τη βλέπω τη σκονίλα. Εδώ ακόμα εμείς δεν τη βλέπουμε. Δεν ξέρω ρε Μορτάκη, είναι η στραβωμάρα μου τόσο πολύ. Όχι, όχι, είναι τα πάντα κατά γάλανα προς το παρόν, αλλά όπως και να το κάνουμε έρχεται, ναι. Τη βλέπεις μια μουντάδα την, ελάχιστο, πάει και έρχεται. Εντάξει, θα επιβιώσουμε και σήμερα. Να σε καλά, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μεροκάματο κι εσύ, πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γεια σου, ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Πέραν από την τιμή που πονάει, με το βενζινάδικο υπάρχει και το πρόβλημα της αντλίας, που άλλα βάζει και άλλα δείχνει. Και να ξέρεις, 100% είναι παραμύθι ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τις τιμές επειδή ανεβαίνουν τα κόμιστρα. Παραμύθι, λέει, της Χαλιμάς. Από όταν ανέβηκαν οι τιμές, ζήτημα να πήραμε 20 ευρώ παραπάνω στο φορτίο. Σωτήρι μου, το διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα τι να σου πω, κι εγώ ως απλός καταναλωτής βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση απλά να βλέπω τις τιμές να ανεβαίνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μας δημιουργεί δυσαρέσκεια, περαιτέρω ανησυχία, προβληματισμό, όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας, όπως και να το κάνουμε, δίνουν ένα αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας. 2-3 μαγιό, λέει ο Νίκος. Για ένα σε είχαμε το ζόρι. Τώρα κρύβε λόγια κι εσύ. Εντάξει. Ένα δεύτερο σίγουρα, στην περίπτωση, ξέρεις, που γίνει κανένα ατύχημα, ρε αδερφέ, δεν ξέρεις ποτέ. Διακοπές είναι αυτές. Γεια σου, ελπίδα μου. Σπύρο, λέει, στην Καλυθέα 1,93 η αμόλυβδη. Σπεύσατε στην Καλυθέα. Ακόμα δεν έχουν πάρει καινούριο φορτίο. Δεν έχουν βάλει καινούριο καύσιμο. Να ψάξουμε να βρούμε το βενζινάδικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητή μου ελπίδα. Διαφημισούλες. Πόσο, έχουμε χρόνο. Και τίτλοι ειδήσουν. Πάμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Λατό FM στους 103,3,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και από Αγίουσον Αργύρου έως Περιστέρη, στην Αθηνών από Δαφνίου Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

Ας ξεκινήσουμε με το εξής ενδιαφέρον τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Τα ακούς, Μορτάκι? 8 γυναίκες. Την Παρασκευή. Μεθαύριο, 31 εβδόμου. 8 γυναίκες. Μπορείς να κάνεις εσύ καλά 8 γυναίκες? Ούτε αυτός μπορούσε. Διότι 8 γυναίκες, λέει, εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Καλά πήγε. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Σπεύσατε την Παρασκευή, μεθαύριο. Να ξέρετε επίσης ότι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος και τέλος πάντων. Το έχω πει, δεν θα μπω στον πειρασμό. Γενικότερα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν τις κρίνουμε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Το επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, έλα το είπα, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Γιατί το λέω? Διότι αυτή η υπόθεση από την αρχή όταν έσκασε, όταν έφτασε ας πούμε όταν ήρθε γνώση μας, μας έκανε τρομερή εντύπωση το εύρος, ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος συγκεκριμένου και αυτά τελικά τα οποία βάζανε στην τσέπη. Και περιμέναμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δικαιοσύνη είναι αυτή, εισαγγελέας και ανακριτής. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμφωνήσουν και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για να αφαιθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός που βρίσκεται ενώπιόν τους. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε διότι εγώ μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλές ουρές. Πολλές ουρές και περίεργες ουρές. Λοιπόν, στα 81,5 η τιμή του Brent. Απλά το αναφέρουμε. Διότι εδώ στα βενζινάδικα έχει ξεπεράσει σε πολλά βενζινάδικα και η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ, αλλά από ό,τι μας ενημερώνετε εσείς, έχετε δει και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Βοήθειά μας ένα πράγμα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ η Αφροδίτη καλημέρα μου λέει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται μία επιλογή μέσω εξετάσεων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Μόνο στην Ελλάδα παρατηρείται τόση υπερβολή. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Αφροδίτη? Το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με πρώην υπουργούς παιδείας και με ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνται επαγγελματικά, επιστημονικά με το θέμα της εκπαίδευσης. Επειδή σε τούτη εδώ τη χώρα που βρισκόμαστε, πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Και έχουμε πάνω στην κορυφή ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο λειτουργεί σωστά και είναι αδιάβλητο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κανένας υπουργός παιδείας λοιπόν δεν έχει το θάρρος να βάλει μία υπογραφή και να πει, λοιπόν, καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα γίνονται εξετάσεις σε κάθε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο να θέλεις να γίνεις, παραδείγματος χάρη, πιλότος και να γίνεσαι
Τι να σας πω τώρα, να γίνεις μαθηματικός. Τουλάχιστον να το βάλω εγώ στα επίπεδα των δεσμών των δικών μας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δέσμη. Να μην λέω αλαντάλα. Σου δίνει λοιπόν το δικαίωμα, δεν θα έπρεπε, σκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς δεν σας κρύβω ότι... Ναι, πολλές φορές μου περνάει από το μυαλό, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα παιδιά μου. Ότι θέλεις να σπουδάσεις κάτι συγκεκριμένο. Βρίσκεις το πανεπιστήμιο της αρεσκίας σου, είτε αυτό είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, και μπαίνεις με εξετάσεις. Το θέμα είναι το εξής. Πόσο αδιάβλητες θα είναι αυτές οι εξετάσεις και πώς θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, ή θα μπορεί η πολιτεία να ελέγχει αυτό το αδιάβλητο. Είναι ένα ζήτημα. Ποιος μπορεί να φέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να κάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ούτως ώστε να μην γίνουν πάλι μπάχαλο τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτός είναι ο ενδυασμός τους και δεν προχωράνε στην οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει κάποιος πάρα πολύ σοβαρά όλο αυτό. Και ασφαλώς, είτε να πάρει το κόστος, είτε να πάρει το χειροκρότημα, να λάβει το χειροκρότημα. Γεια χαρά, Σπυράκο, φίλε μου, γράφει ο Γιώργος. Η θητεία είναι, θεωρώ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θεσπιστεί στο Σύνταγμα της χώρας. Θητεία βουλευτών, υπουργών, δημάρχων, περιφερειαρχών. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Τι τα θες όμως, λέει, φίλε μου, τι τα ρωτάς. Νομίζω πως τελικά το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστομιού είναι μεγαλύτερη από την αξία του ανθρώπου που το φορά. Σωστό. Γενικά πάει αυτό, έτσι. Σε όλους τους ανθρώπους. Δεν φωτογραφίζουμε κανέναν. Έχω συνηθίσει, το έχουμε συζητήσει κιόλας και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Όταν ακόμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια συγκεκριμένη ρητορική. Ενδεχομένως να τάζει και πέντε πράγματα παραπάνω. Έχει πάντως μια τελείως διαφορετική ρητορική. Όταν έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλάζει τελείως τη ρητορική της και ασφαλώς αλλάζει και τα πεπραγμένα. Αλλάζει αυτά τα οποία άλλα υπόσχεται πριν τις εκλογές το χύψη ωμέγα κόμμα και άλλα κάνει μετά τις εκλογές όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και να αλλάξει τα πράγματα λόγω συγκυριών και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, λες, πάει στο παλιάμπελο. Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο? Και το αστείο του πράγματος, γίνονται εκλογές και ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρεται ξαναψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα. Άγνωστα έβουλε. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να κερδίσουμε χρόνο, διότι αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρυσοδήμα. Περιμένω και τα ερωτήματά σας για τον κύριο Δήμα. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. 2-11-200-8-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@realfm.gr. Νομίζω δεν έχω πει ούτε μία φορά χωρίς Σαρδάμ τη διεύθυνση, το email σήμερα. Δηλαδή είναι φοβερό. studio@realfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και ειδικά από την ώρα που προλόγησα και είπα ότι θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα. Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δήμας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε, μου επιτρέπετε, επειδή είναι και ο τόπος καταγωγής σας, είναι και η εκλογική σας περιφέρεια εκεί στον ομό Κορινθίας. Ένα σχόλιο για αυτό το οποίο συνέβη εχθές στα Εξαμήλια. Και αναρωτιόμαστε μερικές φορές εάν τελικά γίνονται οι απαραίτητοι, χωρίς να θέλουμε να... Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν, σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός, έτσι έχουμε και τον θάνατο ενός εργαζόμενου. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα τα οποία διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές και όλοι αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα θα μου επιτρέψετε μέχρι να έχουμε την πλήρη γνωμάτευση από τις αρχές να μην κάνω παραπάνω σχόλιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έλεγχοι γίνονται σε όλη τη χώρα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την τόσο μεγάλη έγκριξη και το θάνατο ενός εργαζόμενου. Λένε για τις συγκολητικές εργασίες. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο προφανώς προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους μας.
0: Κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά έργα. Όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά σας, από την πλευρά της κυβέρνησης εννοώ, έχει δημιουργήσει αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οδηγούμαστε σε εκλογές. Πολλά τα έργα στην επαρχία, στην περιφέρεια, μόλις πρόσφατα εγκαινιάσατε και το τελευταίο κομμάτι του Ε65. Πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την Ελλάδα και πολύ σημαντικό έργο βεβαίως για την κεντρική Ελλάδα και την βόρεια Ελλάδα, που πλέον μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος μέχρι να φτάσει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα στα Γρεβενά, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ο Ε65 είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος. Όπως σωστά είπατε, συνδέει την στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το βόρειο τμήμα του, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα, δόθηκαν στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ σημαντικά ώστε να αυξηθεί η συνδεσιμότητα στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αλλά παράλληλα, εκτός ότι θα μειώσει τις χρονοαποστάσεις, θα μπορούν όλοι οι χρήστες να κάνουν την διαδρομή αυτή με μεγαλύτερη ασφάλεια και με λιγότερο κίνδυνο. Ξεχνάμε, ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία είναι και η οδική ασφάλεια, η μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά καταφέραμε και μειώσαμε κατά 22% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και οφείλεται και στην βελτίωση των οδικών υποδομών.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Χρειαζόμαστε δρόμους, χρειαζόμαστε τέτοια έργα, όπως χρειάζεται πλέον και άλλα έργα το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή η παράκαμψη, ειδικά για τα φορτηγά, την οποία την ακούμε και τη συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τα ενόφυτα στη Θήβα, που θα μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει, να λειτουργήσει ως στη συμφόρηση που γίνεται στον Κηφισό. Αυτό για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει, κύριε Υπουργέ? Και γενικότερα θα μπει μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα στο λεκανοπέδιο?
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν πω στην Αττική, απλώς να συμπληρώσω για τον Ε65.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για το βόρειο τμήμα αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νομίζω είναι σημαντικό Ακριβώς επειδή υπήρχε το ερώτημα κυρίως από τους αντιπολίτες που πηγαίνουν τα χρήματα με ανάκαμψη και ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα απτό παράδειγμα.
0: Τώρα με βάζετε σε άλλη κουβέντα και να σας ρωτήσω, επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης σε περίπου ένα μήνα, εάν τελικά θα προλάβουμε να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα, θα χαθούν χρήματα, γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και για αυτό, ότι θα χαθούν χρήματα, ότι καθυστερήσατε σε κάποια έργα.
1: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και απορροφώνται και αξιοποιούνται ειδικότερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς όφελος της κοινωνίας. Να σας πω ότι και στα έργα Ντάνιελ, για την αποκατάσταση από την κακοκαιρία Ντάνιελ, τόσο στις οδικές όσο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, έχουμε και εκεί πέρα σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και στα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, έχουμε και εκεί πέρα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα, ναι, τα χρήματα τα οποία έχουν. Τα οποία έχουμε πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταφράζονται σε έργα τα οποία τα βλέπει στην καθημερινότητά του ο κάθε πολίτης. Πάμε όμως τώρα και στο ερώτημα για την Αττική.
0: Για την Αττική.
1: Αρχικά θέλω να πω ότι από τρεις μέρες υπογράψαμε την σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς τι θα κάνει, θα συνδέσει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Παράλληλα θα αναβαθμιστούν οι τρεις κόμβοι στον Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό, όπως αναβαθμίζεται και η γέφυρα, αυξάνεται η χωρητικότητά του στο Σχιστό, καταργούμε φανάρια, γίνονται και άλλες κυριολεκτικές ρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πράγματι θα δώσει μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Όποιος περνάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης τις τελευταίες 10 μέρες βλέπει ότι έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες. Τι συμβαίνει στον κόμβο της μεταμόρφωσης, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό, από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλουν να στρίψουν στην Εθνική Οδό, αναγκάζονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση από την Ελευσίνα, καθώς οι δύο λωρίδες ενώνονται σε μία στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Πλέον μέχρι το τέλος του 2026 που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, από τις δύο κατευθύνσεις θα μπαίνουν σε δύο διακριτές λωρίδες στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται από εδώ και στο εξής το φαινόμενο του μπουκαλιού, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Με ρωτήσατε όμως και για την παράκαμψη Αττικής. Είναι στην πραγματικότητα η σύνδεση των Ινοφύτων με την Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο πράγματι έχουμε αρχίσει και το μελετάμε και το συζητάμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε και τον κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός πριν από 10 μέρες. Ένα σημαντικό έργο, καθώς αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα έργα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ανάσα στην Αττική, άρα είναι κάτι το οποίο και σχεδιάζουμε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε το κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό το έργο να προχωρήσει.
0: Θα ταλαιπωρηθούμε για αρκετά χρόνια ακόμα από ό,τι φαίνεται, αλλά τουλάχιστον να γίνει η αρχή, γιατί κάθε φορά που γινόταν μία αρχή για το συγκεκριμένο έργο, κάτι στράβωνε στην πορεία, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ρωτάει επαγγελματίας αυτοκινητιστής τι θα γίνει με την, πότε θα μπει, λέει, η ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα. Δεν υπάρχει σε καμία μεταφορική εταιρεία. Κανένα φορτηγό δεν έχει ωράριο, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι στις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε πάρα πολλούς κλάδους είναι η δημιουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε καταπολεμήσει την μαύρη εργασία. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να επεκτείνει και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, προφανώς και στο θέμα των επαγγελματιών οδηγών.
0: Να κλείσουμε με μια πολιτική ερώτηση, διότι όπως και να το κάνουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης το λέει την άνοιξη του 2027, αλλά επειδή έχετε και τεράστια πολιτική εμπειρία, ξέρετε πολύ καλά ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Προετοιμάζεστε για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι πολίτες?
1: Κύριε Παπαδάκη, και το 2022 ο Πρωθυπουργός τόνιζε με κάθε τρόπο επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας του 2023. Mm-hmm. Και πράγματι αυτό έγινε, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και όχι μόνοι έλεγαν ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα αυτός είναι ο σχεδιασμός, εκεί πέρα εμένουμε, οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από ακροατές που βρίσκονται στην Πάτρα. Τι θα γίνει, λέει, με το τρένο από Αθήνα για Πάτρα?
1: Με το τρένο, όπως ξέρετε, υπήρχαν αρκετές διαβουλεύσεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αχαΐα, τόσο με την περιφέρεια όσο και με το Δήμο. Το τρένο κανονικά θα φτάνει αρχικά μέχρι το Ρίο. Από εκεί πέρα υπάρχει και σχεδιασμός και το εσωτερικό τρένο, ώστε να μπορεί να συνδέει και την πόλη της Πάτρας. Βήμα-βήμα θα γίνονται σε συνεννόηση και με τοπική αυτοδιοίκηση το καλύτερο δυνατό και το εφικτό, ώστε να μπορέσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες της Πάτρας να έχουν την καλύτερη δυνατή σιδηροδρομική σύνδεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Πολλά τα μηνύματά σας. Ο Κώστα από τον Βόλο, την καλημέρα μου. Δεν θα μπορούσα να ρωτήσω όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει τον κύριο Δήμα. Κάποια από αυτά τα οποία έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα τα βλέπω σιγά σιγά. Αυτά που ήρθαν πρώτα, έκανα και δύο ερωτήσεις από εσάς. Καλημέρα, Ναύαρχε. Ο υποναύαρχος εναποστρατεία, ο κύριος Πιταράς, στέλνει την καλημέρα του. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας. Θανάση, καλή σου μέρα. Γιάννη, καλημέρα. Εκεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που μας ακούτε δυνατά. Έτσι πρέπει σε κάθε γωνιά της χώρας να μας ακούτε δυνατά. Καλημέρα και στον Παράσχο. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επιτρέψτε μου, επειδή πρέπει να κλείσω γρήγορα, να σας πάω μία βόλτα μέχρι το Park Your Cinema Kids. Εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος, ναι, στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα. Μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και φίλους. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι θα κάνω Παρασκευή και Σάββατο, ε! Το έχετε καταλάβει, να το κάνετε και εσείς. Σας έχω εκπληξάρα. Τι ακολουθεί? Dynamic Duo. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, να μην λείψει κανένας. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθεί.

0: Της επιλογής σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: FM. Σωτρά στο ενικός.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονου ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Νωρίτερα έχει ευθεί ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ιρανική κυβέρνηση να τον διαψεύδει. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιθέσεις Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένγκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθερος με τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιφόροι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Με πολλά τραλαλά ξεκινάμε σήμερα και δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, καλοκαιράκι, ωραία. Λιακάδα, ζέστη. Αλλά κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν μ' αρέσει.
1: Κύριε Ταράτη, κύριε Ταράτη, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής?
0: Όχι, δεν ήρθε ο Καραμαλής. Κάποιος άλλος ήρθε.
2: Και περιμένοντας πέρασαν χρόνοι και ήρθε η άνοιξη σαν χελιδόνι.
0: Ήρθε η άνοιξη σαν το χελιδόνι.
3: Για μένα τα λέει όλα αυτά.
0: Να σαν το χελιδόνι.
3: Γεια σας, έκπληξη.
0: Ωρε φίλε.
4: Κάνω την αρτησία μου.
3: Βέβαια δεν τρέπεσαι που
0: ήρθα. Είπα και εγώ να γλιτώσω.
3: Α, δεν νομίζω.
0: Είπα και εγώ να γλιτώσω. Έλεγα 40 μέρες τι ωραία που θα είναι να μην ξεκινάει η ημέρα μου βλέποντας κάθε πρωί την Κάτζου, ακούγοντας τη φωνή της, βλέποντας τις μουτράκες της. Και τσουπ, σήμερα έκανε την έκπληξη.
3: Και να ξέρετε ότι δεν το ήξερα ότι θα έρθω.
0: Δεν το ήξερα.
3: Εντάξει, γιατί έτυχε κάτι στην Κασιανή.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
3: Έτσι. Και εντάξει, τώρα τι να κάνω, τώρα να αφήσω το παλικάρι εδώ μόνο του. Δεν θα ήταν μόνο του, αλλά από την άλλη, έτσι, ήταν, μην ταλαιπωρήσω και τους άλλους. Είπα και εγώ να έρθω, αλλά δεν το ήξερε. Οπότε στις 8 παρά με είδε τσουπ, εδώ. Χαρά που έκανε.
0: Μια χαρά που πήρα. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο ήμουνα στα σκοτάδι. Η Κάτζου το ήξερε, ο Παπαδάκης το ήξερε, ο Βασιλόπουλος το ήξερε. Μόνο εγώ ήμουνα στα μαύρα σκοτάδια. Και ξαφνικά βλέπω την κυρία Κάτζου, μπαίνει μέσα, συνάμενη, κουνάμενη. Έχει και το καφεδάκι στο χέρι, ήρθα μου λέει. Καλώς την ετυμπέρθηκα.
3: Πάντα τέτοια παιδιά έτσι στην άδεια, πάντα τέτοια.
0: Έλατε, γιατί το κορίτσι κανονικά είναι σε άδεια. Έχει πάρει την άδειά της, αλλά ήρθε σήμερα γιατί έτυχε κάτι και στην Κασιανή και δεν μπορεί να είναι μαζί μας.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε με το που το έμαθε, παρά το γεγονός ότι έχει διάφορα να αντιμετωπίσει και είναι στο τρέξιμο η Αμαλία αυτές τις μέρες, μόνο σε άδεια δεν είναι. Παρ' όλα αυτά το πουλάκι μου ήρθε πρωί.
3: Είμαστε καλά, έχουμε υγεία, άρα αυτό είναι το σημαντικό.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Στέλνε μηνύματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα να πω κάτι, παιδί μου. Δεν είναι μάλλον το ραδιόφωνο για κάποιους ανθρώπους ή για όλους που ασχολούμαστε και έχουμε τη χαρά και αυτή την πολύ μεγάλη την αποτύχη. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έλεγα θα πάω, θα μου φτιάξει. Γιατί εντάξει, και ήταν κάποια πράγματα μαζεμένα, αλλά θα μου φτιάξει και διάθεση, να ξέρει. Λέω, ο Ιωσή θα βάλει και τα δικά του, θα μου φτιάξει διάθεση. Και έτσι είναι. Και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Λέω, σταμάτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πιο γλυκιά συντροφιά το πρωί. Καλημέρα, Ιωσή. Κανένα νέο από την Κάτζου έδωσε στίγμα.
0: Η Αζημούθιο.
3: Αζημούθιο, καλημέρα.
0: Και μετά λε στη συνέχεια, ναι, ήρθε πίσω η Κάτζου. Μεγάλη επιτυχία. Σταμάτη, άστα να πάνε. Όχι, δεν έκανε λάθος ο Σπύρος ο Παπαδάκης, εκείνος το ήξερε. Καλημέρα Όλγα, να είσαι
3: καλημέρα,
0: καλά.
3: Όλγα μου,
0: την
3: καλημέρα.
0: Αγάπη μας, να είσαι καλά. Και ο Παναγιώτης, ξαναγύρισες, ε. Δεν μπορεί παιδί μου μακριά.
3: Δεν μπορώ, είναι αλήθεια, δεν μπορώ. Και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει καλημέρα Αμαλία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες πώς υποδέχεται ο κόσμος. Όχι σαν και σένα με τις μουράκλες εκεί κάτω.
0: Γιατί εγώ δεν σε υποδέχτηκα.
3: Εγώ σου έφερα και το καφεδάκι σου.
0: Δεν σε υποδέχτηκα εγώ.
5: Καλώς την ετυμπέρδικα.
0: Δεν είπα εγώ καλώς την ετυμπέρδικα.
3: Τα λεβέντικα. Λέει ότι μου. Όχι Θεέ μου, γιατί εκεί που ηρεμήσαμε φάει την φάπα.
0: Κράτος και ο Πάρης, η κυρία Κάτζου είδε την Οδύσσια. Και αν ναι, της άρεσε, είχαμε μεγάλο θέμα χθες εδώ με την Κασιανή.
3: Δεν έχω δει ακόμα. Θα προσπαθήσω να τη δω, νομίζω.
0: Γιατί... ναι, δυσκολέστηκε λίγο η αλήθεια.
3: Ξέρει εγώ,
0: ναι. Ανοίξαμε μεγάλο θέμα χθες με την Οδύσσια εδώ με την Κασιανή, επειδή έχει τύχει και οι δύο να δούμε την ταινία. Οπότε το κάναμε θέμα συζήτησης. Μπήκαν και στο παιχνίδι οι ακροατές. Πάρα πολλές οι απόψεις. Και αντικρουόμενες σχετικά με την Οδύσσια.
3: Πάντως, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, για την Οδύσσια ακούω. Εγώ δεν την έχω δει, δεν ξέρω εσύ την είδες. Άρα, εντάξει, ακούω και καλά, πολύ καλά λόγια και κριτικές. Ακούω και άλλες που δεν τους πολύ άρεσε. Όμως ότι έχει γίνει talk of the town που λέμε στα ελληνικά.
0: Τι έχει γίνει, παιδί μου?
3: Talk of the town.
0: Έτσι το λέτε στο Βελανίδι.
3: Έτσι το λέμε. Talk of the town.
0: Μέσα στο Βελανίδι το λέτε έτσι, γιατί απ' έξω που έχω περάσει πρόσφατα δεν το είχα ακούσει.
3: Μέσα όμως το λέμε.
0: Α, μάλιστα. Okay. Έχει γίνει talk of the town.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα πάμε στο θέμα της Οδύσσιας, γιατί είχαμε και χθες αναφορές και είχαμε και είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Παιδιά, εκεί έχει εκτοξευθεί το ενδιαφέρον των Βρετανών μετά την προβολή της Οδύσσειας να μάθουν ελληνικά.
3: Αλήθεια,
0: 550% έχει ανέβει το ενδιαφέρον των Βρετανών για να μάθουν και αρχαία ελληνικά.
3: Ναι.
0: Μετά την Οδύσσεια.
3: Και στην Ολλανδία, ξέρετε την αδερφή μου στην Ολλανδία, λένε, μου λέει ότι πάρα πολλοί στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Εντάξει, είναι κάποιοι Ολλανδοί που δεν μας πολυχωνεύουν, υπάρχουν και όμως και Ολλανδοί που λατρεύουν την Ελλάδα και εμάς και τους Έλληνες και στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν ελληνικά και αρχαία ελληνικά. Απίστευτο.
0: Βέβαια.
3: Πάντως, γενικώς γίνεται μια διαφήμιση. Δεν χρειάζεται και διαφήμιση η Ελλάδα. Γιατί το λέω, γιατί είναι μια χώρα που συγκεντρώνει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε. Δηλαδή, όπως κατέβηκα το Σάββατο στο κέντρο και έκανα. Πραγματικά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έλληνα δεν είδα, γιατί έκανε και ζέστη. Όμως οι ξένοι ήταν παντού. Και άκουσα και διάφορες γλώσσες. Οι Ελλάδοι κάτι έχουν στείλει. Λοιπόν, μας κάνει διαφήμιση. Ποιος μιλάει, τι λένε.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
3: Εγώ το Γιάννη, ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος, ναι. Καλώς τη δέχτηκες, μουρμούρι Ιωσήφ. Καλημέρα, Κώστα.
3: Ο Γιάννης, καλημέρα, αγαπημένοι μας. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι αμαλία μου. Αλλά είπε ότι η Κασιανή το έφερε καλύτερο καφέ. Αλήθεια μου το λες. Κόνιο! Θα φτύνω μέσα στο καφέ μου. Το φέρω, θα φτύνω. Εγώ πάντως μόλις άκουσα την πρωινή άρια. Έτσι, θυμήθηκα τη θεϊκή σου φωνή. Με πολύ αγάπη, Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη μου, και για την ενημέρωση. Ρουφιάνος δεν είσαι, προς Θεού. Μην ανησυχείς, θα τον φτιάξω εγώ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στους αδειούχους. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αμαλία, κάποιος σε γρουσούζεψε, λέει, και κόπηκε η άδειά σου. Κοίτα δίπλα σου. Ενώ αναφέρεται πάλι.
3: Τι λέει, είχε μια κατσιβέλα για ωραία, λένε σαν για εσένα. Για μένα το λέει αυτό, την κατσιβέλα. Για μένα το λέει. Κώστα, θα το πάρω προσωπικά, ειλικρινά.
0: Ο Βασίλης εδώ.
3: Και η κυρία Κοστούλα μου λέει, πήγες τελικά, γιατί ήταν λίγο έξαλλη μόλις.
0: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα.
3: Πού να τον αφήσω το παλικάρι μας μόνο του. Βρεμανούλα ήρθα, ναι.
0: Ο Βασίλης, που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα, διαμαρτύρεται πάλι γιατί η τράπεζα του πήρε 80 λεπτά για προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, παιδιά, πάλι με τις προμήθειες?
3: Τι γίνεται, παιδιά? Το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρω ότι το παρακολουθεί το θέμα, αλλά τι γίνεται? Τι γίνεται, γιατί ακούω διάφορα παράπονα. Θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Μαλία, πολύ χαρήκαμε, λέει, πολλά φιλιά. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Ξεπέρασες, λέει, τις κακίες του καλαμάρι. Πολύ χαρά μας έφερες, μπράβο σου. Καλημέρα, Θεόδωρε.
3: Πάντως, καλαμαράκι μου, ξέρω ότι έχεις φανκλάμπ, αλλά και εγώ δεν πάω πίσω. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, έτσι?
0: Ναι, δεν μπορώ. Εντάξει, να πω.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, αγαπητέ. Να σε καλά. Κουράγιο, λέει ο Ιωσήφ. Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει: άκουσες χθες που έλεγε ότι ο καφές της δεν ήταν τόσο καλός και ήρθες για να καθαρίσεις? Η αλήθεια είναι ότι η Κασιανή μου φέρει έναν καφέ χθες. Έναν καφέ. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Τώρα για να τα λέμε, να λέμε και αλήθειες.
3: Καλά, δεν τρέπεσαι. Που πάω και βρίσκω τα καλύτερα καφέ στην Αθήνα και τα περίχωρα. Και σταματάω και σου φέρω το καφεδάκι σου κάθε πρωί. Και λες ότι σου φέρε καλύτερα και Κασιανή. Θα άμα το ξαναφέρω εγώ, Αντώνη μου, να με φτύσεις, να μην πω κάτι άλλο.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Κύριε Ιωσήφ, λέει, ότι και να λέτε για να πειράξετε την κυρία Αμαλία, η αλήθεια είναι ότι είστε φοβερό δίδυμο. Να σε καλά,
3: ευχαριστούμε,
0: Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ο Παναγιώτης λέει, Αμαλία, σήμερα που κάνεις guest, κάντε τη σκαλέτα μπάχαλο να γελάσουμε. Το έχω πολύ εύκολο αυτό. Πολύ εύκολο το έχω.
0: Δεν χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια.
3: Η αρετή, καλώς τη, δεν της πολύ άρεσε. Το λέει, δεν το λέει η αρετούλα. Καλημέρα, αρετή μου.
0: Η αγαπημένη ατάκα της αρετής σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις ποια είναι,
3: Ποια, δεν το. Όχι.
4: Μιλήκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψαχονάκι.
0: Καλημέρα, Ρέντι.
3: Και Μιλτιάδη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Πω. Τι μηνύματα είναι αυτά? Αυτά είναι. Μόνο με αυτά θα ασχολούμαστε σήμερα. Δεν θες να πούμε τι σημαίνει.
0: Όχι, νομίζεις, γιατί και ο Νίκος έρχεται εδώ και λέει και εμένα μου πήραν προμήθεια 1,5 ευρώ σε ανάληψη από ATM.
3: Όπα! Ναι, ATM άλλη τράπεζα.
0: Μήπως είναι άλλη τράπεζα.
3: Απλώς γιατί ATM μεταξύ τραπεζών και τα λοιπά, ίδιο δεν είναι, νομίζω. Δεν το ξέρω. Αλλά αν είναι.
0: Παιδιά, όσοι έχετε τέτοια προβλήματα,
3: για
0: στείλτε περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
3: Και να ρωτήσουμε και εμείς, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ, να κάνουμε ρωτήσεις, να τα πω στον Καλαμαράκι και να τα πει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα θέματα τώρα της επικαιρότητας, να σου πω ότι σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε ημέρα. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
3: Εγώ ξέρω ποιος έχει.
0: Ξέρει?
3: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
3: Βέβαια.
0: Και δημιουργικά.
3: Ακριβώς.
0: Να ευχηθούμε να είναι γερός και ό,τι επιθυμεί.
3: Έτσι.
0: Νομίζω γίνεται 52.
3: Είναι
0: γεννημένο
3: είναι
0: 1974.
3: Ναι. Εμείς θα είμαστε το 72, ο Τσίπρας είναι το 74.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πλέον, και να του τα ευχηθούμε και μελωδικά.
6: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
7: Να ζήσεις Αλέξη και χρόνια πολλά.
8: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
7: Μεγάλος θα γίνεις με άσπρα μαλλιά.
6: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
7: Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως.
6: Ο θεριστής έρχεται.
7: Και όλοι να λένε να ένας ο φως.
6: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
7: Ένας ο φως, ένας ο φως.
0: Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, και περιμένουμε το κέρασμα, είπε. Θα σας κεράσω άλλη στιγμή, μεταφορικά
3: εδώ
0: και τα λοιπά.
3: Στείλτε κάτι κύριε Τσίπρα και εδώ, κάτι στα καημένα τα παιδάκια που δουλεύουν. Στείλτε κάτι. Αλμυρό κατά. Εγώ πάντως πρωί-πρωί τώρα αγγλικό, άστο. Καλύτερα αλμυρό.
0: Ναι, κάτι αλμυρό.
3: Αν μας ακούτε εκεί στην Αμαλίας, κάποιος θα μας ακούει, στείλτε κάτι και εδώ.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί λοιπόν και πάλι από καρδιάς και με πρωτάθλημα στην Πανάθα.
3: Ναι, γιατί είναι και.
0: Επειδή το ξέρω ότι το θέλει, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
3: Και μάλιστα πάει και στα παιχνίδια. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις προμήθειες των τραπεζών, έτσι. Χαμός και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, και στέλνουν και διάφορα μηνύματα εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, πάλι μια από τα ίδια έχουμε.
0: Όπου και ο Νίκος εδώ λέει: εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια. Δεν μπορείτε. Ο προβοκάτορας λέει: αυτό ήταν καλαμάρι. Τέλος, οι διακοπές σου γύρισε. Άστο, μόλις για μια μέρα. Θα περάσει. Πού θα πάει?
3: Τωμάς λέει: καλημέρα, Τωμάρια. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα και στη Δανάη. Να είσαι καλά, Δανάη μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Παναγιώτης, εσύ λέει μήπως θα πας Μύξωνο για διακοπές. Έχει μείνει αυτό, είναι το Σαρδάμ. Παιδιά, διάβαζα εκεί πέρα τώρα την αναφορά και είχε.
3: Τότε εμένα πρέπει να λέει κάθε μέρα με αυτά που λέω, αλλά μου είσαι εγώ το λέω συνέχεια.
0: Εδώ ήμουν. Είχε τη Μύκονο.
3: Εδώ δεν ήμουν.
0: Ναι, άλλο λέω. Είχε τη Μύκονο και μετά την Άξο.
3: Ναι, και είπες Μύξωνο.
0: Και εγώ το έκανα Μύξωνο.
3: Μια χαρά.
0: 2-1.
3: Κοιτάξτε, επειδή δεν κάνει Σαρδάμ ο Ιωσήφ και έχει και μια θεϊκή φωνή στο ραδιόφωνο, όταν κάνει, εντάξει, ξέρετε, μένει. Ενώ αυτό που κάνω εγώ, επειδή δεν κάνω κάθε μέρα, δεν θυμάμαι, έχω αστομέτρημα. 2-3 βέβαια είναι πολύ, πολύ καλά. Απλώς δεν τα αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή. Τα έχουμε ξεχάσει, λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά εγώ τα έχω κρατήσει.
3: Πώς είχαμε τα ξεχάσει.
0: Νάτος και ο Θανάσης. Και εκείνος είδε 80 λεπτά προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που είχε να φανεί αρκετούς μήνες στο λογαριασμό μου.
3: Ναι.
0: Τι έγινε, παιδιά?
3: Ρωτήσουμε. Να κάνουμε ρεπορτάζ και να δούμε τι γίνεται.
0: Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που έχουμε, αμαλία μου. Τώρα θα έχουμε πάλι και αυτά, θα έχουμε πάλι και τις προμήθειες. Δεν μας φτάνουν τα καύσιμα. Είδες τη μέση σήμερα το πρωί?
3: Εμένα λες. Έχω, ειλικρινά είμαι έξαλλη. Είμαι έξαλλη με τα καύσιμα και να μου πεις: με τι δεν είσαι έξαλλη? Δεν θέλω να πω για το σούπερ μάρκετ που πήγα εφές και τώρα δεν γκρινιάζω, αλλά λέω.
0: Όχι.
3: Δεν γκρινιάζω, αλλά λέω ότι εντάξει, υπάρχει ένας πόλεμος, ανάβηκε πολύ το πετρέλαιο. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όλα αυτά τα ακούω. Άρα, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Και τα καύσιμα που θα πάνε. Και στην Κυριακάτικη για ανάρτηση, ότι τα είπατε βέβαια χθες εδώ με την Κασιανή, ο πρωθυπουργός σου λέει και άλλη επιδότηση στον ντίζελ. 10 λεπτά ακόμα, δηλαδή 15. Σκέψου να μην είχε δοθεί και η επιδότηση, θα γινότανε.
0: Ναι, εγώ ξέρεις τι είδα σήμερα το πρωί.
3: Για πες μας.
0: Αμόλυβδη 2048,
3: ναι.
0: Ντίζελ 2039. Ξέρεις πόσο το έβλεπα χθες το ντίζελ στα ίδια πρατήρια?
3: Πόσο?
0: 1999. Και σήμερα το είδα 2039. Αύξησε λοιπόν μέσα σε μία ημέρα γενικότερα το ντίζελ. Τον τελευταίο μήνα έχει πάρει περίπου λέει, 25%.
3: Ναι, ναι. Πάνω, 25% πάνω. Και είναι από τις λίγες φορές που, που έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί το έργο, να ανεβαίνει παραπάνω να είναι η τιμή του ντίζελ σε σχέση με την αμόλυβδη. Αλλά σκέψου τώρα ότι το ντίζελ κίνηση δεν το βάζουν μόνο τα αυτοκίνητα ντίζελ. Το βάζουν όσοι κάνουν μεταφορές. Οι αγρότες. Δηλαδή, ανεβαίνει το κόστος κατευθείαν.
0: Οι ταξιτζίδες.
3: Α, μπράβο, το ξέρω. Α, τους φίλους μας, τους αυτοκινητιστές, βέβαια.
0: Για σκέψου και εκείνους.
3: Πώς δεν τους σκέφτομαι.
0: Που δεν έχουν κάποια αλλαγή στο κόμιστρο, έτσι. Παραμένουν σταθερά αυτά, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζονται να πληρώνουν περίπου 40 λεπτά παραπάνω.
3: Ναι.
0: Έρχεται βέβαια η επιδότηση τώρα αυτή των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που έδωσαν τα διελιστήρια. Περίπου 15 λεπτά για να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια, αν αναφερέσεις εκεί μέσα και κάτι ΦΠΑ και κάτι υπόλοιπα, το καθαρό δεν είναι 15 λεπτά. Αλλά είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Θα σταθούμε στο θέμα των τιμών των καυσίμων, αλλά και στις τιμές των τροφίμων, καθώς περιμένουμε και αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων.
3: Δούμε, γιατί υπάρχουν, θα λένε, η συμφωνία τι ουσιαστικά προαναγγέλει, ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσει σε βασικά είδη, υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων, που αυτές αγοράζουμε έως και... Να είναι 10, να είναι 15, μακάρι να είναι και 20.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες είπε και μέχρι 20%.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: θα τον
3: ακούσουμε.
0: Τον
3: υπουργό,
0: ναι, θα τον ακούσουμε.
3: Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα και έτσι που με καλοδεχτήκατε έστω και τη μία μέρα που έκανα guest εμφάνιση. Που κάνω guest εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, κάνει guest.
3: Ναι. Δεν κάνω εγώ guest, δεν κατάλαβα. Γιατί κοκοϊδεύεις.
0: Το πιο λαμπρό αστέρι. Τώρα, Αμαλία μου, θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι εδώ, είναι στις τιμές. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίσεις καλοκαίρι.
3: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα Δημήτρη, από Σταυρόλε μέχρι Αγία Παρασκευή δεν τσουλάει. Κάτι έχει γίνει, την αγάπη μου στο ραδιοθάλαμο. Αμαλία μου, σε ακούμε πάντα με χαρά. Θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος περίπου εκεί 9 παρά 20 για να μας ενημερώσει τι έχει γίνει ακριβώς εκεί στο Σταυρό, στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο Στέλιο. Μου είχαν πάρει, λέει, πέρσι 4 φορές από 80 λεπτά χωρίς ενημέρωση. Αναφέρεται σε τράπεζα. Μετά από μήνες παραπώνων δεν έκαναν τίποτα. Μόλις έκανα, λέει, καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή, επιστράφηκαν τα 3 ευρώ και 20 λεπτά. Κατάλαβες, από τις χρεώσεις αυτές. Οπότε μήπως χρειάζεται και κάποια τέτοια κίνηση. Ο Στέλιος τουλάχιστον το έκανε και βρήκε το δίκιο του ο άνθρωπος.
3: Μπράβο, καλά έκανε. Άμα έτσι βρήκε το δίκιο του, καλά έκανε.
0: Και άλλο μήνυμα. Και ο Ανδρέας και εμένα χθες, λέει, μου τράβηξαν 0,80. Οπότε για να το στέλνουν τόσοι πολλοί ακροατές.
3: Κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι γίνεται
3: ακριβώς,
0: εδώ πέρα, κάτι
3: πολλά
0: συμβαίνει.
3: Μήνυματα, ακριβώς.
0: Και στέλνει και μήνυμα στην Πάτρα χθες το πετρέλαιο 2 ευρώ, η αμόλυβδη 1,994. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά.
3: Ο Νιόνιος μας ακούει στην Κέρκυρα και λέει 2,20 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα. Καλημέρα. Από 2,20 το πετρέλαιο.
0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου θα μπει και αυτή η μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση.
3: Να δούμε, να δούμε.
0: Υπάρχει και μια ελπίδα για εκτόνωση, γιατί υπάρχουν μειώσεις στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου.
3: Υπάρχουν, γιατί αυτό που όλοι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, έστω μια εκεχηρία, πέφτουν τιμές του πετρελαίου. Τώρα δεν ξέρω πού είναι, αλλά μακάρι να πέσουν οι τιμές. Και σήμερα πέφτει, είναι στα 87 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το Brent, μακάρι. Και ο Παναγιώτης λέει: Ιωσήφ, δεν τις έλειψες. Δεν μου λείψες. Έφαγε τα λεφτά της άδειας σε 4 μέρες, σε μπουγάτσες και γύρισε.
0: Μακάρι να ήταν έτσι, αγαπητέ Παναγιώτη, μακάρι.
3: Ξέρει ο Ιωσήφ.
0: Κάτσε να διαβάσω και αυτό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έλα. Καλημέρα στην Ελένη. Αυτό που έχει πάθει η Αμαλία με την άδειά της, το έχουμε πάθει και εμείς εδώ στην Καλαμαριά με το μετρό. Κάθε εβδομάδα λένε ότι έρχεται και ακόμα μετρό δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Ελένη.
9: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπος. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real time.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
16: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
17: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
15: Λατό FM, στους 103,3.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από μεταμόρφωση μέχρι Γάλλιο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος, Αρδιτού, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, το 1960 ο Roy Orbison μπαίνει στα charts της Μεγάλης Βρετανίας με το Only the Lonely. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Orbison που κατάφερε να τον κάνει γνωστό στη Μεγάλη Βρετανία. Και το ιδιαίτερο με αυτό το τραγούδι είναι ότι το είχαν απορρίψει νωρίτερα και ο Elvis Presley αλλά και οι Everly Brothers. Έτσι είδε και από είδε ο Roy Orbison και είπε να το ηχογραφήσει μόνος του. Και πολύ καλά έκανε, του έδωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την Οδύση, έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία ο Χαράλαμπος.
1: Ναι.
0: Επειδή είπατε για την Οδύσσια, ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός, και στέλνει φωτογραφία με τη Δημητρούλα. Τη θυμάστε τη Δημητρούλα?
1: Το πλοίο δεν είναι αυτό?
0: Ήταν εκείνο το περίφημο πλοίο,
1: ναι,
0: το οποίο
1: ήταν
0: πραγματικά για Οδύσσια.
1: Για Οδύσσια, όντως.
0: Γιατί ξεκινούσε ο προορισμός και πέρναγε από 15 νησιά. Δηλαδή όποιος έχει ταξιδέψει με τη Δημητρούλα έχει κάνει σίγουρα μια Οδύσσια.
1: Και μια και λέει ο Καλαμαράκης τώρα για την Οδύσσια, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας με το πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, γιατί και άλλα είπαν μετά στην τηλεδιάσκεψη, όμως να και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον Νόλαν. Και τον συνεχάρη.
0: Α, γι' αυτό έκανε και την αναφορά χθες στη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο.
1: Τώρα ήρθε η είδηση, να ξέρετε. Είναι η είδηση τελευταία στιγμή. Μεταφέρουμε πρώτη.
0: Αναφέρθηκε στην Οδύσσια από την Αυστρία. Τι έγινε, ρε παιδιά, το ματιάσανε?
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Για μας ο πολιτισμός είναι μια κρυμμένη, υπερδύναμη αναπτυξιακή για την χώρα μας. Το βλέπουμε εξάλλου και με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον το οποίο έχει προκαλέσει η ταινία της Οδύσσιας, η οποία συζητείται σήμερα παντού στον κόσμο και αναβιώνει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τον Όμηρο και για την ελληνική μυθολογία.
0: Είναι γεγονός λοιπόν αυτό, όντως έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Η Οδύσσια του Νόλαν έχει προκαλέσει παροξυσμό στη Βρετανία, με τους Άγγλους να θέλουν διακαώς να μάθουν τη γλώσσα μας.
1: Μπράβο.
0: Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση δεδομένων, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για εκμάθηση ελληνικών αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε ένα μήνα. Το ενδιαφέρον είναι διτό, Αμαλία μου, καθώς αφορά και την αρχαία όσο και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, με τις ταινίες να λειτουργούν ως αφετηρία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Να λοιπόν, ακόμα ένα θετικό, το διαβάζουμε από το ενικός.gr.
1: Μπράβο, μπράβο. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά για τη χώρα μας. Πολύ θετικά. Μόνο επειδή έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους, να σας πω ότι εχθές το απόγευμα μπήκαν οι συντάξεις για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους. Σήμερα ήταν η καταβολή, 28, αλλά χθες το βράδυ μπήκανε. Άρα τελείωσε η πρώτη καταβολή. Την Τετάρτη το απόγευμα, Πέμπτη το πρωί, δηλαδή Τετάρτη απόγευμα, θα καταβληθούν και οι συντάξεις και ολοκληρώνεται η καταβολή για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Άρα λοιπόν, εχθές το απόγευμα η πρώτη καταβολή. Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή και έτσι ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων για αυτό το μήνα.
0: Ένα μήνυμα και από τον Βασίλη σχετικά με αυτό που μας έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης για την Αγία Παρασκευή, και λέει: στην Αγία Παρασκευή περνάνε οπτική ίνα στη δεξιά πλευρά προς Αθήνα. Όλα αλφαδιά. Την καλημέρα μου.
1: Παντού γίνονται έργα, να ξέρεις.
0: Γίνονται έργα. Και σε μένα.
1: Παντού γίνονται έργα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου και αν πέρασε. Εντάξει, δεν είναι κακή εποχή να γίνουν κάποια έργα. Δεν είναι, γιατί εννοώ και από την άποψη ότι κάποιος κόσμος λείπει. Αλλά δημιουργείται, καταλαβαίνεις, ταλαιπωρούνται. Όσοι έχουν μείνει, ταλαιπωρούνται.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος θέλει το μήνυμα του από την Ολλανδία. Επειδή είπατε, λέει, για τις προμήθειες, για τις τράπεζες στην Ελλάδα. Εγώ, λέει, ζω στην Ολλανδία, έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό που είναι για να βάζουν το μισθό μου κάθε μήνα από την εργασία μου. Και κάθε μήνα η Ολλανδική τράπεζα μου κρατάει 6 ευρώ ως έξοδα τράπεζας. Στην Ελλάδα, λέει, πιστεύω ότι η τράπεζα σου κρατάει κάποια χρήματα από τις προμήθειες ως έξοδα, αντί να σου χρεώνει κάθε μήνα ένα στάνταρ χρηματικό ποσό όπως στην Ολλανδία. Εδώ έχουν δημιουργήσει και διάφορα πακέτα, τα οποία, αν θέλεις, τα αγοράζεις από πριν και ξέρεις τι χρεώσεις έχεις. Από την άλλη, όμως, αυτές οι προμήθειες, οι οποίες εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να τις περιμένεις και βλέπεις μόνο την ενημέρωση για τη χρέωση στο λογαριασμό σου.
1: Αυτό είναι.
0: Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα.
1: Λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, αγαπημένη. Τι έγινε, δεν άντεξε μακριά όσο η Αμαλία άδεια δεν είχε. Τι έχασα, να είστε καλά, παιδιά. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Ευαγγελία μου, ναι, άδεια έχω. Αλλά την μου την κόψανε την άδεια.
0: Δεν μπορεί, παιδί μου, μακριά. Yeah, μου.
1: Δεν μπορεί. Μπορεί. Καλαμαράκι, ναι, και το έκανα surprise. Έτσι, surprise του έκανα και ήρθα και με είδε φατ μπαστούνι εδώ πέρα στις 8 παρά 20.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε λίγο λοιπόν ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 28 Ιουλίου, παρατηρούνται διάφορα προβλήματα και χθες, να ξέρεις, μπήκε μέσα. Λέω εντάξει, η Παναγιώτη θα είσαι σύντομος, γιατί λέω 27 Ιουλίου
1: χθες. Είχε κίνηση χθες.
0: Και ξεκίνησε, παιδί μου, και έλεγε ένα ολόκληρο κατεβατό. Δεν είχε σταματημό. Ελπίζω να μην είναι και έτσι σήμερα η κατάσταση. Για έλα προς τα μέσα, Παναγιώτη Βολάνιε. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε σίγουρα για την Αγία Παρασκευή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και στη Γεωργία. Οι χρεώσεις, λέει, για μεταφορά από τράπεζα σε τράπεζα εντός Ελλάδας δεν έπαψαν ποτέ. Για θυμίστε μου, λείπανε δύο χρόνια που είπαν ότι δεν θα υπάρχουν. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα και στον Παναγιώτη το Βολάνη, ο οποίος μπήκε στο στούντιο.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας αρχικά εκεί στην Αγία Παρασκευή τι συμβαίνει.
3: Μας πρόλαβε ο ακροατής με το μήνυμα που έστειλε. Ισχύει, το επιβεβαιώνουμε αυτό. Ότι έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και στο Χολάργο συνεχίζεται. Λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα γίνονται τα έργα και διαμορφωθεί αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις ανατμήματα έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ύψος του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι προφανώς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για ακόμη ένα πρωί από νωρίς. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Θα σε συναντήσουμε στις 9 και 20 περίπου ξανά. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Τι ευχάριστη έκπληξη, λέει η σημερινή Αμαλία. Καθημερινή συνήθεια, η πιο ευχάριστη παρέα χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και η Γιώτα, τι μου κρίζεις, παιδί μου.
1: Τίποτα.
0: Και η Γιώτα, καλημέρα στο λατρεμένο δίδυμο. Κύριε Καλαμάρη, λέει που δεν αντέχετε δίπλα στην αμαλίτσα μας. Η φωνούλα σας και λαϊδάει τώρα που είναι δίπλα σας.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Το λένε οι ακροατές μας.
0: Εσύ βελάζεις μόνο. Καλημέρα, Γιώτα.
1: Θες να πεις ότι είμαι Γελάδα.
0: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Απλά τι βελάζεις. Αφού έκανε. Τι να κάνω.
1: Μου κάνω.
0: Ο Θοδωρής άκουσε το μήνυμα του Αλέξανδρου και λέει: Παιδιά, αλλάζω το μισθό μου με το μισθό της Ολλανδίας και να πληρώνω και 20 ευρώ το μήνα στην τράπεζα.
1: Πάντως ο Νίκος από τη Σκύρο σου λέει να παίξεις τζόκερ. Είσαι τυχερός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει. Αυτό λέει ο Νίκος από τη Σκύρο.
0: Θα παίξω. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα, για τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί. Εκεί πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά. Σας είπαμε σήμερα το πρωί, το ντίζελ το είδαμε μέχρι και 2,039. Και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την επιδότηση από το Σάββατο. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες και τον κύριο Κιουρτζή από την πλευρά των πρατηριούχων.
4: Τώρα γεμίζει, πρέπει να γεμίζει με 70 ευρώ και το γέμιζα με 48, 50.
5: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή όσο ό,τι αφορά το ύψος της τιμής των καυσίμων παγκοσμίως. Άρα συνεπώς φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μία αλλαγή προσήμων, τουλάχιστον πρόσκαιρα. Σίγουρα θα έχουμε μία αποκλιμάκωση ή ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μία αποκλιμάκωση, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά.
6: Δεν ξέρω αν αξίζει με τα κινήσεις να πας διακοπές, θες πιο πολλά με το αυτοκίνητο παρά με το αεροπλάνο.
7: Είναι ασπιρίνη στον άρρωστο, εντάξει.
8: Πολύ καλή και ευπρόσδεκτη. Μέσα στα πλαίσια της οικονομίας, σύμφωνα με αυτά που μας λέει η κυβέρνηση, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Ορίστε, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
0: Κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Τι να κάνουμε,
0: αρκεί να φαίνεται.
1: Να τελειώσουμε τον πόλεμο, τι θες να κάνουμε δηλαδή. Να πάμε εκεί να του πιάσουμε από τα μανίκια εκεί πέρα από το λαιμό και να του πούμε τελειώσουμε τον πόλεμο.
0: Πουλάκι μου, εγώ δεν είπα ότι μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, ούτε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αλλά από την άλλη, να φανεί αυτή η μείωση πραγματικά.
1: Πώς θα φανεί, φανεβαίνουν τα.
0: Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Οι τιμές διεθνώς, πώς θα φανεί.
0: Υπάρχει ένα θέμα αυτή την ώρα εξαιρετικό στο ενικό.gr. Πόσο θα μειωθούν οι τιμές τις επόμενες ημέρες.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Μπράβο στον ελληνικό, μπράβο.
0: Είναι αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τα καύσιμα για τις επόμενες μέρες. Το έχει κάνει το θέμα ο Δημήτρης Χριστούλιας. Τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα για τις τιμές στα καύσιμα. Μήνυμα για τις τιμές έστειλε χθες από την Αυστρία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό, γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
1: Ορίστε, τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους Έλληνες πολίτες, κυρίως τους ευάλωτους. Γι' αυτό και ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του την περαιτέρω επιδότηση των ντίζελ κίνησης. Γιατί καταλαβαίνουν και στην κυβέρνηση ότι όσο ανεβαίνει το ντίζελ κίνησης, θα ανέβουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και αναρωτιέμαι τι θα γίνει εάν δεν έχουμε μια ηρεμία εκεί. Κάποια ηρεμία στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, και αν συνεχίζουν οι τιμές στο πετρέλαιο να είναι πάνω από τα 80 και τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι απλό αυτό.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών.
1: Μην είσαι όμως, γιατί είσαι κατσικοπόδαρος. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Εγώ είμαι κατσικοπόδαρος.
1: Είσαι κατσικοπόδαρος.
0: Που με φωνάζουν οι όλοι για να τους κάνω ποδαρικό για να σπάσω το ρόδι.
1: Με τέτοια κοιλιά, πώς.
0: Γιατί με την κοιλιά το σπάω το ρόδι. Έλα, Χριστή και Παναγία.
1: Εσένα καλούν να σπάσεις το ρόδι.
0: Βέβαια, γιατί με γουρλείς.
1: Να σε καλέσω εγώ, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις γι' αυτό. Παίρνω κάτι της παραπάνω.
1: Όχι,
0: αλλά τη δουλειά την κάνω.
1: Και σου πάνε όλα πρίμα.
0: Σε όποιου πάω, όχι σε μένα. Σε μένα δεν πιάνει, για τους άλλους πιάνει. Το θέμα είναι όμως ότι χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, τα σενάρια που ακούω για το χειμώνα που έρχεται. Παιδιά, είναι. Πραγματικά δυσίωνα. Δηλαδή, κάντε τα κουμάντα σας. Μας περιμένουν μεγάλα ζόρια το χειμώνα που έρχεται στο ενεργειακό περιβάλλον. Είτε σταματήσει ο πόλεμος, είτε δεν σταματήσει, θα βρούνε πάλι τη δικαιολογία, θα βρούνε πάλι την αφορμή για να μας θερμόξουν και να μας τα πάρουν χοντρά.
1: Και λέει ο Γιώργος, να κάνει μια ερώτηση. Πώς θα μειωθούν τα καύσιμα, και κύριε, να πω, θα αυξηθούν γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Βλέπεις τώρα ο κόσμος και έχει δίκιο.
0: Μα είναι δύσπιστος ο κόσμος, γιατί χθες μιλάγαμε με τον κύριο Ασμάτογλου.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για το προηγούμενο διάστημα που υπήρξε η εκεχηρία εκείνη των 10 ημερών.
1: Ναι.
0: Που δεν υπήρχαν εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Και παρά το γεγονός, εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κιόλας. Και τον ρωτήσαμε τον κύριο Ασμάτογλου και μας είπε ότι όλα αυτά καθορίζονται από αυτόν τον περίφημο δίκτυ Πλάτς, που να μην πω τίποτα για τον Πλάτς.
1: Ναι, μια Πλάτς, μια κομματιστήριο ενέργειας, μια αλγόριθμο.
0: Δεν λέω για τον κύριο Ασμάτογλου,
1: αλλά
0: έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το παγκόσμιο σύστημα, με τους δείκτες από εδώ, δείκτες από εκεί, δείκτες παραπέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμείς θα είμαστε μόνιμα χαμένοι, ρε Αμαλία, με τους δείκτες.
1: Μα είμαστε χαμένοι έτσι και στην ενέργεια. Τι γίνεται με αυτόν τον αλγόριθμο που φτιάξανε, οι χώρες όπως είμαστε εμείς στα Βαλκάνια πληρώνουν πολύ παραπάνω. Έτσι εδώ έχουμε κάνει επιστολές και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να το βρεις αυτό το. Τρελαίνουμε με αυτό το ηχητικό που έχεις κάνει. Λοιπόν, για την ενέργεια, έτσι, ποιος ακούει. Κανείς δεν ακούει, δεν τους ενδιαφέρει, παιδί μου. Δεν υπάρχει σχέδιο στην Ευρώπη. Τώρα λέει, έχουμε στείλει για το φυσικό αέριο κάποιο σχέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι, και που το στείλαμε τι.
0: Πάλι σχέδιο στείλαμε.
1: Αμέ! Επιστολή!
0: Λοιπόν, θα στο αναλύσω αυτό το σχέδιο.
1: Επιστολή.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να μου το αναλύσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με την Αμαλία Κάτζουνα και Λαϊδάη σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Πουλάκι μου, εσύ.
1: Γόρι μου,
0: πουλάκι μου. Και όπως έλεγε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταστρώσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ένα σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα.
2: Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Αχ, μόνο μια τέτοια μεγαλοφυΐα μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός.
3: Τι σχέδιο?
2: Δεν μου το είπε.
0: Καταπληκτικό σχέδιο, παιδιά. Το έχει σκεφτεί η Ursula von der Leyen.
1: Και όλα τα μυαλά εκεί.
0: Και όλα τα μυαλά εκεί πέρα στι Βρυξέλλε. Είναι καταπληκτικό. Δεν μα το έχουν πει ακόμα.
1: Μα το κρύβουνε. Μα κρατάνε σε αγωνία.
0: Είναι έκπληξη.
1: Ακριβώ. Είναι πως δεν το είχα πει εγώ του Καλαμαράκη χθες ότι θα έρθω τελικά. Καταλάβατε και με είδε μπροστά του Φατ Μπαστούνι και σου λέει. Ποια είναι αυτή που ήρθε πάλι? Ο Παναγία μου, έτσι και αυτή. Θα μας το κάποια στιγμή, αφού θα έχουμε. Δηλαδή, θα μας έχουν εξαθλειώσει.
0: Ναι.
1: Θα μας έχουν πεθάνει όλους. Θα το αποκαλύψουν το σχέδιο, αλλά θα είναι πια αργά.
0: Είναι ρε παιδί μου, σαν τις επιστολές που στέλναμε εμείς κατά καιρούς στην Ursula von der Leyen.
1: Έλα, πες μου ότι βρήκες την επιστολή. Αλήθεια, το ηχητικό. Έλα, γόρι μου, έλα.
0: Ρε παιδί μου, όταν είχε στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός στην Ursula von der Leyen. Για τα θέματα αυτά.
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε σωστά την επιστολή.
0: Ναι, για την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά.
1: Καταλάβατε ότι ζωγράφησε για μια. Δηλαδή δεν.
0: Λέω στην Αμαλία, Αμαλία, έχω αποκλειστικό της. Λέω παγκόσμια αποκλειστικότητα την αντίδραση της von der Leyen. Όταν πήρε την επιστολή του Πρωθυπουργού, μου λέει αλήθεια, το πίστεψε η Αμαλία. Τη λέω τι πλάκα τη, λέω σου κάνω τώρα. Λέει πού, για βάλε μου, και τη βάζω, παιδιά.
3: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπει, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά μη σπρώχνετε! Μου σκίσει το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου για σένα, που ποδιάστε με, θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου
0: Χαρά μου την έκανε η von der Leyen με το που πήρε την επιστολή. Και αυτά τη έγραφε μέσα.
1: Πάνω σε εμά.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Οχ, δεν μπορώ, παιδιά, με αυτό το παλικάρι. Εντάξει, είναι θεϊκό.
0: Αυτό το παλικάρι, να ξέρεις, είναι πολύ τιμητικό.
1: Παλικάρι.
0: Ναι, αυτό λέω. Μα είναι πολύ τιμητικό, λέω.
1: Ναι, ράιδα, το παλικάρι το θυμάσαι. Εγώ μην είναι ράιδα. Τον ήλιο του μεσημεριού το θυμάσαι. Όλα αυτά, πώ δηλαδή.
0: Καλημέρα στον αγαπητό Κώστα Μαντενίδη. Βρε Κώστα, αγαπητέ Κώστα. Πραγματικά δηλαδή, πώς το σκέφτηκες να το γράψεις όλο αυτό? Δηλαδή, εγώ συγχαρητήρια που κατάφερες να το γράψεις όλο αυτό.
1: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
0: Ορίστε.
1: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
0: Προλαβαίνω. Πες εσύ.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ. Αχ, καλοκαίρι, πούντο. Ένα ζουμερό ροδάκινο μ' αρέσει. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα κι αυτό μ' αρέσει. Και του Καλαμαράκι ντομάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι κι αυτό μ' αρέσει. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα. Με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Και τώρα που η ώρα πλησιάζει 9 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θα ανοίξω την πόρτα και θα κατευθυνθώ στο βάθος της αίθουσας, εκεί όπου έχουμε τοποθετημένο αυτό το έργο τέχνης, το κόψον τέχνημα, τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες: περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύουν

0: χρηματοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Προφίλ και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι και τις 11. Έκανε την έκπληξη και ήρθε και σε τρίωρη βερσιόν. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Πάλι βελάζει. Πάλι μου γκρίζει.
1: Τι να κάνω.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου λοιπόν επέστρεψε σήμερα για μια εμφάνιση. Ναι, για μια guest εμφάνιση.
2: Που δεν το λέω την ατυχία μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που να ξέρετε, δεν το ήξερε ότι θα έρθω. Γιατί συνοηθήκα εγώ με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο αργά το βράδυ. Και λέω, άσε, δεν θα το πω. Οπότε με είδε εδώ ξαφνικά. Τι κάνεις εσύ εδώ. Θα σου κάνω παρέα πουλάκι μου.
0: Έπρεπε να με δείτε μια χαρά που πήρα.
1: Χαρά πήρες, μιλες ψέματα στους ακροατές.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με τον Αντώνη Μορτάκη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και την Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα είναι για τη χαρά σας που ακούτε ξανά αυτή τη γάργαρη καθαρή φωνούλα της κυρίας Κάτζου.
1: Πάρα πολύ, αλήθεια σας ευχαριστώ.
0: Είναι για τις χρεώσεις που είδατε πάλι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, για προμήθειες, κυρίως αυτές των 80 λεπτών, έρχονται απανωτά τα μηνύματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Για τα καύσιμα, τις τιμές που έχουν ξεφύγει.
0: Για τα καύσιμα, γιατί ξέρεις τι μου στέλνει ο Κωνσταντίνος.
1: Τι?
0: Από το ταξί, καλημέρα στο φίλο, 480 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση στο πετρέλαιο.
1: Πω,
0: 480 ευρώ.
1: Ούτε μεροκάματο δεν βγαίνει.
0: Για έναν επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Έτσι, για τους αξιτζίδες. Για βάλε λοιπόν και εκείνους, γιατί μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Να μιλήσουμε για όλα.
0: Για τις μεταφορές, για την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Και για τους οδηγούς του ταξί.
0: Αλλά οι οδηγοί στα ταξί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την επιδότηση που έρχεται από το Σάββατο αυτή των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα άλλα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που είχαν δώσει τα διηλιστήρια. Και ταυτόχρονα με την ελπίδα ότι θα πέσουν οι διεθνείς τιμές και αυτό θα παρασύρει και τις τιμές εδώ προς τα κάτω.
1: Μακάρι.
0: Δεν συνηθίζεται, αλλά λέμε, ελπίδα είναι αυτή, πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Και τώρα επειδή λέει ο Ιωσήφια το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μπήκα λοιπόν να δω λίγο τις τιμές του Brent. Έπεφταν οι τιμές περίπου 1% και παραπάνω. Ξαφνικά λοιπόν ανοίγω τώρα τον υπολογιστή και τη σελίδα τη συγκεκριμένη και βλέπω ότι το πετρέλαιο γυρίζει ανωδικά και πάει προς τα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ ήταν 87. Άρα. Μιλάμε για
0: πίσω, Γιάννη τα καράβια.
1: Ναι, ακριβώς. Τρελή νευρικότητα στις αγορές. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό πραγματικά. Και όπως είπε ο Ιωσήφ, το χειρότερο είναι ότι οι εκτιμήσεις μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Και το χειμώνα δεν είναι κάτι απλό, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο που βάζουμε για να ζεσταθούμε.
0: Για τη
1: θέρμανση. Και το ρεύμα από το οποίο ανεβαίνει λόγω όλης αυτής της αναστάτωσης κτλ. Γενικότερα υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πια.
0: Θα καλοπεράσουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμένα, Αμαλία μου, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
1: Τι.
0: Ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι κτλ. Παίζουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά από όλα αυτά. Τα ανεβοκατεβάσματα στις τιμές διεθνώς, με τα πετρέλαια, με τα νομίσματα, με το ένα με το άλλο, αυτοί βγάζουν χρήματα από αυτό το παιχνίδι.
1: Έχουν
0: την εσωτερική πληροφόρηση, τοποθετούνται και βγάζουν λεφτά. Θησαυρίζουν. Και εμείς βέβαια πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα, το σκηνικό του καιρού, επανέρχεται η ζέστη. Ανέβηκε η θερμοκρασία, το καταλαβαίνεις.
1: Μετά από
0: διαφορά.
1: Το δροσερό Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Όμως από την Πέμπτη θα φυσήξει τα γνωστά μας μιλτέμια και θα δροσίσει. Θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και αφρικανική σκόνη, όλα τα έχουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν, εντάξει, ένα νορμάλ καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάτι. Παιδί μου, που είναι ακραίο. Εντάξει, κάποιες μέρες έκανε ζέστη και θα κάνει ζέστη, αλλά γενικότερα ήταν ένα μέχρι στιγμής ένα normal καλοκαίρι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά, μην παραπονιόμαστε. Ταυτόχρονα, περιμένουμε να δούμε και τη συμφωνία κυρίων σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για μειώσεις πλέον στα τρόφιμα. Για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ξεκινήσει οι εταιρείες και καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων οι οποίοι θα μειωθούν από τις 31 Αυγούστου. Ο στόχος, λέει, είναι να περιλαμβάνονται εκεί 3 με 5 προϊόντα από την κάθε κατηγορία από αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στα βασικά αγαθά. Έχει δοθεί μια μικρή παράταση ώστε να καταρτιστεί.
1: 21 Αυγούστου,
0: Ναι, ώστε να καταρτιστεί αυτή η λίστα. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις μειώσεις τιμών που έρχονται λοιπόν σε βασικά προϊόντα.
3: Και τώρα έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, όλα όσα χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές από την αρχή
4: του φθινοπόρου.
3: Από την αρχή
4: του φθινοπόρου. Όσα αυτά τα προϊόντα και
3: αυτά οι συγκεκριμένες, ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών, γιατί πρέπει να υπάρχει γνώση όλης αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί ουσιαστικά και δραματικά το θέμα της ακρίβειας για τα νοικοκυριά που υπάρχει. Αλλά μία στήριξη με χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημάνει 30-40 ευρώ λιγότερα για τα μηνιάτικα ψώνια του νοικοκυριού για το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια σημαντική στήριξη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν. Να καταρτιστεί και αυτή η λίστα. Αν και εγώ μαθαίνω από την αγορά, Αμαλία μου,
1: ναι,
0: ότι οι εταιρείες λένε ναι, εμείς θα συμμετέχουμε κανονικά, αλλά έχουμε και κωδικούς οι οποίοι δεν φεύγουν πάρα πολύ. Φεύγουν λίγο. Να βάλουμε αυτούς τους κωδικούς μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ελπίζω πως δεν θα γίνει. Ελπίζω, λέω.
0: Λέω ότι ακούω, δεν λέω ότι ισχύει.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε εγώ έχω εμπιστοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως, να το δούμε. Το μέτρο θα ισχύσει από 31 Αυγούστου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μακάρι σε βασικά είδη που παίρνουμε όλοι κάθε εβδομάδα για το σπίτι μας, να δούμε τις μειώσεις και να είναι και 10 και 12 και 20 κάψε κάποια. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά περιμένω να το δω.
0: Και αν όντως λοιπόν γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε ότι στόχος είναι να υπάρχουν 3 έως 5 προϊόντα από τα βασικά αγαθά γνωστά επώνυμα προϊόντα σε κάθε κατηγορία, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας το κρίνουμε το μέτρο όταν θα έρθει να λειτουργήσει, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου. Αλλά επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές και ξέρεις, όποιος καεί λέει από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, επειδή και όλες τις προηγούμενες φορές έχουμε ακούσει για τέτοιες συμφωνίες και τέτοιες ενέργειες και
1: ναι,
0: τα λοιπά,
1: ναι,
0: που δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα που λέει και η Αμαλία. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και το καταλάβαμε και χθες που κάναμε εδώ εκπομπή με την Κασιανή, είναι τα κρούσματα σαλμονέλας. Γιατί μετά την Λαμία και μετά, ναι, την Καστοριά.
1: Και έχουμε και στη Νίκαια.
0: Είχαμε λοιπόν και στην Αττική.
1: Αττική και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
0: 9 άτομα, ναι, λοιπόν.
1: Κάτι γίνεται με το κοτόπουλο λοιπόν.
0: Ναι, πήγανε λοιπόν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα.
5: Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, 9 περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο Νίκαιας χθες Κυριακή για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
0: Το ρεπορτάζ ήταν από το site του πρώτου, ναι, θέματος. Ανησυχία λοιπόν, υπάρχει κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και στην Καστοριά, τώρα και στην Αττική, και οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα εστίασης. Είχαν φάει από το ίδιο κατάστημα, ναι, εστίασης. Επειδή ρωτάτε όμως και επειδή ανησυχείτε πραγματικά, με την Αμαλία ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ματίνα Παγώνη να μας εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώς, τι πρέπει να προσέχουμε και αν πρέπει να ανησυχούμε. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παγώνη.
6: Καλημέρα, καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, σαλμονέλα, γνωστή, κάθε χρόνο αρκετά περιστατικά και φέτος είχαμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει με αρκετά περιστατικά. Τα περιστατικά που πήγαν στην Νίκαια πήραν οδηγίες και για τα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω και να ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται πανικός. Η σαλμονέλα τι χρειάζεται να προσέξουμε. Μεταδίδεται συνήθως από τα κοτόπουλα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα. Πολλούς εμετούς, διάρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τη μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα και με τα παιδάκια που δεν μπορούν να εκφραστούν και πολύ με τα συμπτώματά τους, να έχουν διάρρειες εμετούς συνεχής, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση και καλά είναι να πάνε ή στον παιδίατρο ή στο νοσοκομείο αν είναι μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Και έχουν πολλούς εμετούς και πολλές διάρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος που μαγειρεύει.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, κυρία Παγώνη, για τον κόσμο που εμείς που μαγειρεύουμε στο σπίτι μας κοτόπουλο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
6: Εάν πολύ καλά, ναι, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζουμε.
1: Ναι.
6: Δηλαδή θέλει πολύ καλό ψήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι η σαλμονέλα συνήθως είναι από τα κοτόπουλα. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη, ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Οι αιτίες είναι πολλές. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ναι,
6: η αντιμετώπιση,
1: ναι,
6: είναι στις διαταραχές που θα έχουν με τις πολλές διάρειες και τις πολλούς εμετούς που θα υπάρξουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Εκεί θέλει ενυδάτωση. Εκεί θέλουν να επισκεφτούμε νοσοκομείο, αν έχουν και πυρετό.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν και το ίδιο ισχύει και με τα αυγά που έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, ακούω ανθρώπους που έχουν πάθει σαλμονέλα από αυγό. Ισχύει αυτό?
6: Ναι, ισχύει. Αυτό που θέλει προσοχή, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλοί ο κόσμος πάνε στα μαγαζιά να φάνε. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει η συντήρηση. Ή ακόμα και στα διάφορα ακροπολία κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συντήρηση. Καλό είναι λοιπόν και αυτοί που έχουν αυτά τα καταστήματα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις θερμοκρασίες και στη συντήρηση των τροφίμων, γιατί είδατε ότι η τελευταία ομάδα υπήρχε εστίαση σε συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Ναι.
6: Δηλαδή κάπου συγκεκριμένα όλοι. Αυτό
1: μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του από σαλμονέλα, κυρία Παγώνη, γιατί το ακούω.
6: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτά τα έχουμε προλάβει, είναι πολύ σπάνια περίπτωση, όχι. Αλλά ταλαιπωρείται πάρα πολύ, γιατί όταν έχει συνέχεια με τους διάρειες, ο οργανισμός πλέον
0: εξασθενεί.
6: Σε μια άλλη φάση, καταλαβαίνετε ότι αυτός που και κάνει και πυρετό ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αυτός ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
0: Οπότε, καλή διατήρηση, καλή συντήρηση δηλαδή.
6: Στο σπίτι μας πολύ καλή στα κρέατα. Δεν τα βάζουμε και τα βγάζουμε στα ψυγεία.
1: Ναι.
6: Καλή συντήρηση.
1: Και καλό ψήσιμο όταν μαγειρεύουμε.
6: Καλό ψήσιμο και δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Ωραία.
6: Πολύ καλό ψήσιμο, επιμένω σε αυτό. Στα
1: ναι,
6: κρέατα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έτσι, να μην ανησυχούμε, τηρούμε αυτές τις οδηγίες.
6: Για τους καλοκαιρινούς μήνες, να ξέρετε, γιατί ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα είναι αλλοιώνονται. Υπάρχουν και με το ρεύμα πολλές φορές, χαλά, ψυγεία κάνουν. Όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαντίνα Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κυρία Παγώνη.
0: Καλή σας ημέρα. Ακούσατε λοιπόν ποιες είναι οι οδηγίες για να αποφύγουμε έτσι ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως είναι η σαλμονέλα. Παιδιά, καλή συντήρηση, καλό πλύσιμο ταυτόχρονα πριν από το ψήσιμο και βέβαια πολύ καλό ψήσιμο για να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε στη Λαμία, στην Καστοριά και χθες και στην Αττική με 9 άτομα να επισκέπτονται το νοσοκομείο. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι πλέον καλά στην υγεία τους. Καλημέρα στην Εύα. Βρε παιδιά, λέει κακά τα ψέματα. Η χαρά που ξαναβρεθήκατε απλώθηκε στα Ερτζιανά και έφτασε ως εμάς. Και λείπει μόνο η Αμαλία μία ημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαργαρίτα. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση νεότερη για την κυκλοφορία. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Τώρα σας περιμένετε, επειδή είναι 28 Ιουλίου, να είμαι σύντομος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε μια ελπίδα.
1: Η ελπίδα την πεθαίνει τελευταία.
7: Τσάμπα την έχετε.
0: Γιατί ρε Μαναγιώτη.
1: Τι γίνει, χαμός γίνεται.
7: Έχει αρκετή κίνηση, αρκετά θα πούμε. Απλά προετοιμάζω.
0: Κατάλαβα, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε.
7: Πολύ πιθανό.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
7: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή και στο ύψος του Χολαργού, υπενθυμίζω, λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Παραλιακά σημειώνονται καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο, και απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αυτά ήτανε. Έλα ρε Παναγιώτη και τρομάξαμε. Όπως μας τα πει στην αρχή.
1: Εντάξει, έχουμε και πολλές, πολύ χειρότερες μέρες από αυτές.
7: Ισχύει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε. Είναι αδυναμία της μητέρας μου, Παναγιώτης ο
0: Παναγιώτης Βολάνιο.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Κύριε Κωστούλα.
7: Το
1: και λέει ότι είναι πανέξυπνος, λέει, τον έχει κάνει τον Ιωσήφ με τα κρεμμυδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, θα σου πω εγώ τώρα από
1: Σεπτέμβριο. Παραγιώτη μου, κυρία Κωστούλα τα λέει.
0: Που ναι, θα μπούμε σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.
7: Θα μπούμε.
0: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Έρε γλέντια που θα έχουμε.
1: Ωραία, θα περάσουμε πάλι.
0: Καταπληκτικά.
7: Να είναι σίγουρος, δεν πειράζει.
0: Γεια σου για Μπουσέλε, τα λέμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξύπνησα Ιωσήφ μου και είπα αλληλούια.
0: Εγώ για... να δεις τι αλληλούια είδε. Ω, θα σε είδα.
1: Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μείνει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στη Σοφία. Σοφία, ναι, αυτό ήταν το τραγούδι όπως το έγραψες. Το Sweeter Kisses Than Wine, έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το έπιασε καλά το αυτί σου. Καλημέρα, Σοφία μου. Έτσι για να ακούμε και κάνα τραγουδάκι παραπάνω, γιατί είναι και καλοκαίρι πλέον, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λέει ο Αντώνης, τον Βολάνη, όχι όπως τον κόβω, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει φάει τη θέση του καλαμαριού. Καλημέρα.
0: Τον φάω εγώ μέχρι τα Χριστούγεννα,
1: θα
0: τον έχω φάει
1: εδώ
0: ολόκληρο. Καλημέρα και στον Κώστα με τη σαλμονέλα και με το κοτόπουλο. Προσοχή, λέει, στο πλήσιμο. Όταν πλένουμε το κοτόπουλο, είναι να μην πάει παντού η σαλμονέλα.
1: Ναι,
0: θέλει
1: ναι,
0: μεγάλη
1: ναι, ναι.
0: προσοχή. Έτσι στα ναι. σκεύη. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Να σε καλά, Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, να ξέρεις ότι θέλεις Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Όσο για τις τιμές, σημειώστε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και λέει ο Κωνσταντίνος, εσύ καλαμαράκι δεν είπες αλληλούια, είπες ως φυλάξη. Σίγουρα το πρωί.
0: Βοήθα Παναγιά είπα.
1: Μόλις με είδε. Ξαφνιάστηκε το παλικάρι μας. Ξαφνιάστηκε.
0: Δεν τα χάσα πραγματικά.
1: Ναι,
0: δεν το περίμενα. Δεν
1: γούρλωσε τα ωραία, τα γαλανά τα μάτια. Και σου λέει, ποια είναι αυτή.
0: Μα δεν το περίμενα. Εκείνη το γνώριζε. Βέβαια, ο Βασιλόπουλος το γνώριζε, ο Παπαδάκης το γνώριζε, μόνο εγώ δεν το γνώριζα. Είναι αυτό που λένε τα μαθαίνει τελευταίος.
1: Ο κερατάς.
0: Ναι. Ατιμούλικο, πώς τα λες, ατιμούλικο.
1: Τα λέω πολύ ωραία.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και όταν θα επανέλθουμε, δυστυχώς η επικαιρότητα δεν έχει μόνο ευχάριστα ή τουλάχιστον θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν και κάπως ευχάριστα με το σχολιασμό. Έχει και άλλα πολύ πολύ σοβαρά θέματα, τραγικά θέματα, όπως ήταν ο θάνατος ενός ακόμη εργαζομένου χθες στην Κόρινθο σε εργατικό δυστύχημα, για να τα λέμε όλα, αλλά και αυτή η πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε διοργάνωσης και διαχρονικά οι περισσότεροι νικητές ήταν επιθετικοί, καθώς τα γκολ και οι ασίστ συχνά κλέβουν την παράσταση. Ωστόσο, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από άλλες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτή τη σπουδαία ατομική διάκριση. Ο Όλιβερ Καν έγινε το 2002 ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Μουντιάλ, οδηγώντας τη Γερμανία μέχρι τον τελικό με εκπληκτικές αποκρούσεις. Το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν ως επιθετικός μέσος ξεχώρισε με την ηγετική του παρουσία και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος κεντρικός μέσος μετά από χρόνια που κατέκτησε το βραβείο, οδηγώντας την Κροατία στο τελικό. Τέλος, το 2026 ο Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης, αποτελώντας τον πρώτο καθαρά αμυντικό μέσο που κέρδισε τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
10: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
14: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
17: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
18: Τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Δεν επιτρέπονται φιλιά. Φιλιά και Κατερίνα μου, έτσι τους έκανα έκπληξη.
20: Είναι ο Σπύρος Αμαλία Κάτζου. Είναι ο Πίπης από την ταινία. Θυμάστε το γιουγκλάκι που έκανε το Πίπη. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι εντάξει, τα ευχάριστα ή αυτά που τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε πιο ευχάριστα, σατιρίζοντας καταστάσεις και πρόσωπα ορισμένες φορές, αλλά υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά στην επικαιρότητα, όπως το δυστύχημα το οποίο είχαμε χθες στην Κόρινθο. Άλλος ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.
19: Την ώρα της δουλειάς.
20: Όταν έγινε έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια εκεί στην Κόρινθο, ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ξύδι.
19: Λέει, η οστική, το οστικό κύμα από την έκρηξη στο εργοστάσιο έγινε σε τόση απόσταση 2 χιλιόμετρων.
20: Μη σου πω και περισσότερο.
19: Ναι, ήταν εκοφαντικός, λέει ο ήχος. Πραγματικά και το κτίριο, λέει, φαίνεται να δονείται. Απίστευτο.
20: Υπήρξαν μαρτυρίες ότι άκουσαν την έκρηξη μέχρι και το κιάτο. Ήταν 5 οι εργαζόμενοι εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο. Γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε καζάνια με μούστο. Τώρα, εκεί πέρα προφανώς υπήρχε και κάποιο υγρό, κάποιο αέριο, δίπλα σε κάποιο άλλο καζάνι. Αυτά θα τα βρει η πυροσβεστική, η οποία διεξάγει τις έρευνες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα ένας νεκρός εργαζόμενος. Ένας άνθρωπος πήγε για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ.
21: Εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και έφυγα από τις καρέκλες.
22: Μένετε κοντά από το εργοστάσιο?
21: Μένω στα 400 μέτρα. Και ήρθα εδώ και είδα τις φωτιές πριν έρθει ακόμα κάνει πυροσβεστική.
23: Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι μέσα, 4 προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά κυρίως προβλήματα. Ήσαν τυχεροί γιατί ήσαν στην επάνω πλευρά του εργοστασίου. Ο ένας δυστυχώς ήταν πολύ κοντά στην έκρηξη. Τα παιδιά που ήσαν πραγματικά είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα 4 παιδιά οι εργαζόμενοι μέσα δεν μπορούσαν να ήσαν σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε.
20: Τρομερή έκρηξη. Τρομερή. Λοιπόν, ακολούθησε και πυρκαγιά. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του.
19: Δυστυχώς.
20: Και είναι άλλο ένα.
19: Εργατικό ατύχημα.
20: Εργατικό.
19: Δυστύχημα.
20: Δυστύχημα. Γιατί είχαμε πρόσφατα και στον Ασπρόπυργο την έκρηξη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Δύο είχαν μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκάβματα στα νοσοκομεία και δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και για την εξέλιξη της υγείας τους. Και να μην θυμηθούμε και τη Βιολάντα, εκεί όπου έχασαν 5 γυναίκες τη ζωή τους.
19: Θέλω
20: να πω, απανωτά.
19: Ναι.
20: Έτσι, εργατικά, δυστυχήματα.
19: Δεν ξέρω τι γίνεται.
20: Δεν ξέρω τι γίνεται και με τα μέτρα ασφαλείας.
19: Αν τηρούνται και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι. Τι να πω, δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι τώρα, να γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια? Να χάνονται έτσι άνθρωποι την ώρα της δουλειάς? Θα μεταφέρω μια είδηση τελευταία στιγμή γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. 6,2 τόνοι. Στην Αττική, έλεγχο σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον αποκάλυψε δίκτυο διακίνησης. Τα ελεγκτικά κλιμάκια λοιπόν της περιφέρειας Αττικής κατέσχισαν συνολικά 6,2 τόνους ακατάλληλων προϊόντων κρέατος, καθώς έγινε εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη την περιφέρεια. Ο έλεγχος ξεκίνησε από επιχείρηση στο Ήλιον, η οποία λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ΝΑΤΟ, για παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Απίστευτο,
20: Είναι και αυτά που λέγαμε νωρίτερα πριν.
19: Αν δεις τις εικόνες, θα τριχιάσεις. Όλα αυτά θα τα τρώγαμε. Θα έφταναν στο τραπέζι μας.
20: Θα πήγαιναν στην αγορά, δηλαδή.
19: Ακριβώς.
20: Κανονικά.
19: Εντάξει, και έτσι τουλάχιστον εξαρθώθηκε αυτή. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι κύκλωμα, δεν είναι απλό πράγμα.
20: Όταν μιλάς τώρα για 6 τόνους.
19: Δίκτυο διακίνησης, ναι.
20: Βέβαια. Και από την άλλη, έχουμε και αυτή την πολύ, πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο.
19: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, να ξέρεις.
20: Μία γυναίκα, λοιπόν, μία διασώστρια 41 ετών, έχασε τη ζωή της. Όταν την τραυμάτισε θανάσιμα ο άνθρωπος ο οποίος, στο οποίο μάλλον το σπίτι εισέβαλε. Γιατί υπάρχει ένα βίντεο χθες που έχει δημοσιοποιηθεί. Εμφανίζει αυτή τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα της εργασίας της, δηλαδή το παντελόνι της διασώστριας κτλ. Να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
19: Αν βλέπω καλά.
20: Ναι, και να πηγαίνει στην πόρτα του σπιτιού. Να χτυπάει το κουδούνι, να κρατάει ένα μαχαίρι στα χέρια. Αυτά φαίνονται όλα στο βίντεο.
19: Όλα.
20: Και με το που ανοίγει η πόρτα, να εισβάλλει με ορμή. Ακούγονται φωνές γυναικείες, μάλλον της γυναίκας που άνοιξε. Και στη συνέχεια εμφανίζεται αυτή η γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι και να την ακολουθεί ο άνδρας που ήταν μέσα στο σπίτι και να της πετάει μια καρέκλα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο στο βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Και όλοι τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια ήταν και τα κίνητρα, έτσι. Γιατί αυτή η γυναίκα πήγε μέρα μεσημέρι να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού στην Άνω Σύρο, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας ένα μαχαίρι και ένα σακίδιο με ένα αεροβόλο και ένα λωστό. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς. Άκουσα χθες και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, είναι η κυρία Μαριζάνα Κίκυρη. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου. Να ακούσουμε τι είπε.
0: Δεν είχε ποινικό παρελθόν η συγκεκριμένη, αντιθέτως. Είχε μια δράση.
1: Ωραία, ωραία. Άρα γιατί πήγε με το λωστό, το αεροβόλο και το μαχαίρι.
0: Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία.
2: Είχε κάποια οικονομικά προβλήματα η πελάτησά σας.
0: Δεν γνωρίζουμε. Όχι, οικονομικά προβλήματα δεν είχε. Δεν υπάρχει ανθρώπινος νους που μπορεί να πιστέψει ότι σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή ο τόπος, η Άνω Σύρος εν μέσω θέρους που έχει τόσο κόσμο, η εμφάνιση του θύματος που μετέβη με τα ρούχα της δουλειάς, με το παντελόνι που είχε τις γραμμές που καταδείκνει ποια ήταν, ότι ήταν διασώστρια, και βέβαια και η ώρα που πήγε, δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι πρόκειται περί ληστείας.
20: Ναι. Αυτό λέει η δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας του θύματος, ότι δεν πρόκειται για ληστεία, ότι πήγε με μια εμφάνιση που θα μπορούσε να φανερώσει την ιδιότητά της, το ποια είναι. Ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει το ερώτημα λοιπόν, γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γιατί πήγε με μαχαίρι, τι συνέβη. Η οικογένεια του θύματος, της διασώστριας, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα.
2: Περίεργα πράγματα.
20: Ναι, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Οι αρχές θα βρουν την άκρη. Η ελληνική αστυνομία που κάνει την έρευνα, εκείνη θα πει τι έχει γίνει ακριβώς. Καθώς θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα, δηλαδή θα πάρουν και τις συνομιλίες και τα μηνύματα που ενδεχομένως είχαν στείλει ο ένας τον άλλον το προηγούμενο διάστημα. Αλλά πραγματικά είναι μία από τις υποθέσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει. Η Σύρος φυσικά είναι αναστατωμένη για ένα τέτοιο περιστατικό. Και είναι κρίμα γιατί χάνεται και μία νέα γυναίκα, ναι, έτσι, δηλαδή 41 ετών, πραγματικά. Καλημέρα Στάθη, δεν κάνουμε καμία ανάλυση για αυτό το περιστατικό στο Σύρο. Εμείς μεταφέραμε απλώς τα δεδομένα. Τι είδαμε στο βίντεο, τι λέει η δικηγόρος του θύματος και τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Πού την άκουσες εσύ την ανάλυση, μόνο το δικό σου μυαλό την έχει καταλάβει. Για να ξέρουμε και τι λένε, έτσι. Ο Βασίλης λέει ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο της πέταξε την καρέκλα, εκείνη τράπηκε σε φυγή γιατί λέει να τη μαχαιρώσει μετά. Είναι ένα από τα ζητούμενα λοιπόν, ναι. Καθώς δεν υπάρχει συνέχεια στο βίντεο, το βίντεο σταματάει σε εκείνο το σημείο γιατί απομακρύνονται από την είσοδο του σπιτιού, οπότε δεν υπάρχει άλλη καταγραφή εκτός αν βρεθεί βίντεο από διαφορετική κάμερα. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, την πολύ περίεργη υπόθεση με τη δολοφονία εκεί στη Σύρο. Μου έλεγες κάτι, Αμαλία, πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, για μεγαλοφυλέτες.
2: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε λίγο την είδηση, γιατί υπογράφηκε μια υπουργική απόφαση και γι' αυτό το είδα να παίζει παντού το θέμα. Θυμάσαι που κάθε χρόνο, κάποια στιγμή, είχαμε τη λίστα με τους μεγαλοφυλέτες, τα ονόματά τους κανονικά. Έτσι. Αυτό τώρα μπορεί να, δηλαδή να το γλιτώσουν, να το γλιτώσουν. Και πώς μπορούν να το γλιτώσουν? Φυσικά εάν παίρνουν μια παράταση έως το Φεβρουάριο του 27, εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη τους. Δηλαδή θέλω να πω τι σου λέει, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, τώρα για μένα δεν είναι διαπόπευση όταν χρωστάς πάρα πολλά λεφτά. Τώρα δεν μιλάω για 2 και 3 χιλιάρικα, μιλάμε για πάρα πολλά ποσά. Λοιπόν, για να μην μπει στη μαύρη λίστα, που εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις το όνομά σου. Τι λένε λοιπόν από το Υπουργείο? Σου λέει ότι θα απαγώσουμε ως 28 Φεβρουαρίου τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, αλλά με συγκεκριμένους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που θα ήταν στη λίστα να αποφύγουν να ξαναδούν το όνομά τους ή να μπουν καινούργοι πια. Ότι όσες αφιλές έχετε, πρέπει να πάτε και να τις ρυθμίσετε. Και υπάρχει και μια ρύθμιση που τρέχει των 72 δόσεων, η οποία τρέχει, άρα έχετε και τη ρύθμιση πια. Δεν είναι μόνο 24 δόσεις, 48, είναι 72. Άρα, όσοι ως 28 Φεβρουαρίου του 27 πάνε και ρυθμίσουν τις οφειλές, θα αποφύγουν αυτό το που λένε κάποιοι ότι κρεμάνε τους μεγαλοφιλέτες στα μανταλάκια. Εντάξει, δεν τους κρεμάνε στα μανταλάκια. Όταν χρωστάς μεγάλα υπέροχα ποσά στο δημόσιο, κάπως πρέπει να γίνει. Άρα, πώς μπορείς να μην δεις το όνομά σου στη λίστα, να πας να ρυθμίσεις το φιλέ σου.
20: Και εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι θα πάνε τώρα να ρυθμίσουνε? Ναι. Για να μην δουν το όνομά του στα μανταλάκια.
2: Εγώ
20: γιατί
2: για
20: τις προηγούμενες φορές που είδα το όνομά του στα μανταλάκια, δεν τους είδα να τους πείραξε και πολύ.
2: Ναι,
20: και από αυτή την άποψη.
2: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Να πω βέβαια ότι όποιος ρυθμίσει, οποιοδήποτε και να ρυθμίσει με τις οφειλές του προς το δημόσιο, θα εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα και αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων αναγκαστικής ύπραξης. Έτσι. Άρα, θετικό στοιχείο είναι και για τους ανθρώπους. Το μικρότερο ποσό δόση είναι 30 ευρώ. Μιλάμε τώρα για πιο μικρά ποσά, έτσι. Αλλά από και αν συνειδητά θες να χρωστάς στο δημόσιο, εντάξει, δεν θα πας να ρυθμίσεις. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Σου λέει: μια φορά μπήκε το όνομά μου, ας ξαναμπεί.
20: Τώρα την πήραμε, την κρυά, δεν πειράζει. Μπράβο.
2: Εντάξει, πάντως τους δίνεται αυτή η δυνατότητα ως 28 Φεβρουαρίου του 2027.
20: Καθώς λέμε τώρα και για τέτοια θέματα οικονομικής φύσης, να πούμε παιδιά μεγάλη προσοχή στις απάτες. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές με αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και το έχουν κάνει πραγματικά σύστημα. Εμφανίζονται άλλοτε ως λογιστές, εμφανίζονται άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους, κυρίως πλησιάζοντας ηλικιωμένα άτομα, να τους πείσουν ότι πρέπει για παράδειγμα να τους δώσουν τα χρυσαβικά τους, να τους δώσουν τα χρήματα κτλ.
2: Μην τσιμπάτε, μην προσπαθείτε.
20: Το λέμε τόσο καιρό, το
2: και
20: φωνάζουμε.
2: Η αστυνομία το φωνάζει και όλοι το φωνάζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν να σας πούνε, φέρτε μας, ξέρω εγώ, τι θα γίνει. Που τους ζητάγαν τα χρυσαβικά τους και αυτά, ότι.
20: Ότι επειδή έχουν διαρροή, λέει, στο ρεύμα, στο σπίτι.
2: Μπράβο.
20: Θα πρέπει να τα βγάλουν έξω γιατί θα γεμίσουν ραδιενέργεια.
2: Ναι.
20: Και οι άνθρωποι τα βγάζαν έξω στον κήπο, περνάγανε τα σαΐνια, τα μαζεύανε και φεύγανε. Τώρα βρήκανε λοιπόν καινούργια μέθοδο. Τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και τι τους λένε? Ότι καταργείται το ευρώ. Καταργείται, τους λέει, το ευρώ. Οπότε ό,τι χρήματα έχετε σε ευρώ θα πρέπει, λέει, να μας τα δώσετε για να γίνει ανταλλαγή.
2: Ναι.
20: Να σας φέρουμε το καινούριο νόμισμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς τους πιστεύουν. Ακούστε το παράδειγμα. Από την Άρτα είναι αυτή τη φορά, το δημοσίευσε το πρώτο θέμα.
3: Θύμα απάτησε, έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτίδιους που την έπεισαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπισαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων.
20: Μα τώρα σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε καταργείται το ευρώ.
2: Είστε πονηροί,
20: Πρώτα απ' όλα, μην τους απαντάτε. Δεύτερον, ακόμα και να σας πούνε κάτι, πάρτε τηλέφωνο έναν δικό σας άνθρωπο.
2: Ναι.
20: Τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας κτλ.
2: Μην είστε ευκολόπιστοι.
20: Μην πιστεύετε κανέναν που δεν γνωρίζετε. Είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδί μου, το 2026 να σου λένε καταργείται το ευρώ?
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
20: Και φέρε μας τα χρήματα να τα κάνουμε ανταλλαγή και να τους τα δίνεις. Μεγάλη προσοχή.
2: Αυτοί σκαρφίζονται.
20: Καλά, εντάξει.
2: Οι απατεώνες αυτοί.
20: Έχουν στήσει ολόκληρη φάμπρικα.
2: Ναι.
20: Λερναία ίδρα. Δηλαδή κόβεις ένα κεφάλι.
2: Ναι, πετάγεται κάτι άλλο.
20: Και πετάγονται άλλα 10. Στη συνέχεια έχουν στήσει ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα. Πραγματικά είναι και πολύ προχωρημένοι από άποψη τεχνολογίας. Ναι. Οπότε μεγάλη προσοχή, παιδιά, στους απατεώνες. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
25: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
26: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε, τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
27: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Νάτος και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα, Ιωσήφλε και ωραία μας Αμαλία. Καλώς ήρθες, κοριτσάκι μας. Ξεσάλουσε ο Απόλλωνας όσο έλειπες. Γράφει ο Γιώργος, πάλι μου. Θα σου βάλω το κάνε μου λιγάκι μου, έτσι όπως το πας. Δηλαδή, κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο μήνυμα, όλο μου γκρίζεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καταργείται η κοντοσουβλιά. Μου το είπαν, αλλά εγώ δεν τους πίστεψα. Τι εννοείς, Παναγιώτη, για εξηγήσου.
1: Ναι, για, δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα.
0: Τι μηνύματα είναι αυτά που στέλνεις τώρα.
1: Όχι, τέτοια, πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και η Σόφη μας, η αγαπημένη Σόφη, λέει: Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Όλοι αγαπάμε τον Ιωσήφ. Αλλά κανείς μας δεν διέκοψε τις διακοπές του για να επιστρέψει κοντά του. Χαχα, τι να κάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Παθαίνω στέρηση.
0: Σύνδρομο. Ναι, θα το πληρώσω ακριβά, μου φαίνεται αυτό κάποια στιγμή.
1: Να σε καλά, Σόφη, για το πολύ ωραία φωτογραφία, το είπα, παιδιά, και το πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, σοφάκι μας.
0: Δεν μου λες κάτζου.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Χιλόπιτα έχεις φάει στη ζωή σου.
1: Χιλόπιτα.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις φάει.
1: Κάτι έχω φάει, αλλά πολύ μικρή, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος τώρα που δεν έχει φάει χιλόπιτα.
1: Γενικώς είμαι ξινούλα, οπότε δεν. Αυτά,
0: μα
1: ναι.
0: Μα κυρίως επειδή είσαι ξινή, ναι. Πρέπει να έχεις φάει, δηλαδή. Έλα, για κάνε μια αναδρομή στο παρελθόν. Ξέρω ότι πρέπει να γυρίσεις πολλά χρόνια πίσω, αλλά. Έχει φάει χιλόπιτα, ρε παιδί.
1: Τι να σου πω, από τα 17 χρονών με τον άντρα μου. Πού να θυμάμαι, πριν τα 17. Ήμουν αγοροκόριτσο, όλα παίζαμε αγόρια εγώ. Α. Ποδόσφαιρα και τέτοια. Εκεί πέρα πείραζα του. Όλα, τι να θυμάμαι.
0: Πολύ πιθανό λοιπόν να μην έχει φάει.
1: Δεν έχω φάει, αλλά τώρα είναι πολύ σε μικρή ηλικία. Θέλω να σου πω, το ξεχνά στα 14 και στα 13. Τώρα τι, ναι. Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι, κάποιο αγοράκι θα μου άρεσε και θα μου κηρύξει χιλόπιτα, αλλά το μόνο βέβαιο. Δεν είναι, δεν θα το έχω γλιτώσει.
0: Ξεπέρασε εύκολα, θέλω να πω.
1: Τώρα που ήταν ένας Μιχάλης που.
0: Α, να τα, Γιάννη, ακούς. Ναι.
1: Ο ένας Μιχάλης τώρα που τρίτη γυμνάσιο, ούτε θυμάμαι πότε ήταν, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Δεν με ήθελε.
0: Δεν σε ήθελε, μου. Να είναι καλά ο Μιχάλης.
1: Με τίποτα. Γλίτωσε.
0: Γιατί άραγε.
1: Γλίτωσε.
0: Θυμάσαι πώς το πήρε.
1: Δεν θυμάμαι, ο Μιχάλης.
0: Είδες που σε έχει μείνει.
1: Έφαγα λίγο παγωτό παραπάνω. Γιατί στο φαγητό το ρίχνω.
0: Να το πω, παιδιά, το ξέρετε το μυστικό. Το ξέρετε το μυστικό, ναι. Η κάτσο. Εγώ δεν το ξέρω, ο καημένος.
1: Τι παγωτό τρως, άμα τρως χιλόπιτα.
0: Άμα τρως χιλόπιτα, το παγωτό.
1: Αλήθεια το λέω, δεν το πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, το ρίχνω εκεί πέρα στο φαγητό. Εγώ, άμα...
0: Το παγωτό λέει δεν είναι μεταλάβει. Ένα και ένα για τη χιλόπιτα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Ποιος το είπε?
0: Κυρία Μπακογιάννη το είπε.
1: Η κυρία Μπακογιάννη είπε αυτό.
0: Έδωσε συνέντευξη σε Vidcast στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Και εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε χιλόπιτα που είχε φάει από τον Ούλριχ.
1: Πώς.
0: Ούλριχ.
1: Ούλριχ.
0: Ναι.
1: Αυτός Γερμανός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν στη Γερμανία.
1: Α!
0: Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Είχε φάει χιλόπιτα λοιπόν από τον Ούλριχ. Και αναφέρθηκε επειδή.
1: Για ξαναπες το μία.
0: Ούλριχ. Αναφέρθηκε επειδή ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τον αείμνηστο πατέρα της. Ναι. Και είπε η κυρία Μπακογιάννη, εγώ το έλεγα, λέει όλα.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι και τη χιλόπιτα που έφαγα από τον Ούλριχ. Για κάτσε, ναι. Θα ακούσουμε.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πατέρας.
3: Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, πολύ φιλελεύθερος, αλλά κατάφερνε με ένα μοναδικό τρόπο να του λες τα πάντα. Από την πρώτη μου ερωτική απογοήτευση που ήταν μια καταστροφή, που είχα φάει μια χιλόπιτα και τηλεφώνησα στον μπαμπά μου και του λέω έλα να με πάρεις, διότι ο Ούλριχ αντί να τα φτιάξει με μένα τα φτιάξε με την Ιρένα. Τραγωδία, ήταν μια τραγωδία. Ήρθε με πήρε, με κέρασε ένα παγωτό και μου πέρασε η ερωτική απογοήτευση.
0: Είδες!
1: Τρως
0: ένα παγωτάκι και σου περνάνε όλα. Σου φεύγει και ο πόνος από τη χιλόπιτα. Ξεχνάς και τον Ούλριχ και τον Μιχάλη και όλα.
1: Δεν θυμάμαι το επίθετο προσπαθώ να το θυμηθώ. Δεν το θυμάμαι το επίθετο του Μιχάλη. Πάντως θυμάμαι ότι μου είχε ρίξει γερή χιλόπιτα. Τότε δεν με ήθελε καθόλου.
0: Πρόσεξε, στην αρχή όταν τη ρώτησα δεν θυμότανε καν.
1: Τώρα θυμήθηκα.
0: Μετά αμυδρά άρχισε σιγά σιγά να θυμάται το Μιχάλη. Τώρα θυμάται ότι είχε φάει και γέρι χιλόπιτα.
1: Δεν με ήθελε με τίποτα, σου λέω.
0: Σε λίγο θα μας πει.
1: Άλλιζε στενό μόλις με έβλεπε.
0: Γιατί άραγε ο άνθρωπος. Σε λίγο θα μας πει και για τον Ούλριχ.
1: Παναγία μου, και ο άντρας μου να ξέρεις άλλαζε στενό. Στην αρχή δεν με ήθελε καθόλου. Καθόλου. Τσακωνόμαστε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε.
0: Τα είχε δει τα σημάδια.
1: Τα είχε δει. Αλλά μετά όμως.
0: Μετά την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Υπέκυψε.
1: Μα άνθρωπος.
0: Τα τραύματά του.
1: Ακριβώς. Τώρα που το είπες, έχεις φάει χιλόπιτα. Γιατί λες μόνο για μένα. Πρέπει να Αντώνη μου.
0: Ε.
1: Τι. Έξινος.
0: Δεν θα έχω φάει κι εγώ σαν παιδί.
1: Έφαγες φαγωτό μετά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Α, τώρα που το ξέρεις όμως, ή αργά.
0: Τώρα που το ξέρω.
1: Πάει, πέρασα τα χρόνια.
0: Εγώ
1: έχεις φάει.
0: Έτρωγα.
1: Τόσο όμορφο παιδί και έφαγε τα έτρωγες χιλόπιτα.
0: Εντάξει, έτυχε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Απόρρο με τα μεγάλα νάτα.
0: Έχω ρίξει όμως.
1: Καλή, δεν τρέπεις.
0: Όχι, γιατί να ντρέπω. Ευγενικά γιατί... πάντα. Όχι. Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σκάψει. Δεν σου αρέσει τώρα.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: δηλαδή.
0: Κοροϊδεύεις.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε. Εμείς είμαστε. Ναι. Δεν τα
0: κάνουμε. Πολύ ευγενικά.
1: Πολύ ευγενικά.
0: Και πάντα με συνέστημα.
1: Ω Δούκα τη Κεσαριανή, εξάλλου
0: η ευγένεια. Με αγάπη.
1: Με αγάπη. Αλλά τυχελόπιτα την έριχνε.
0: Πού και πού. Όταν τύχαινε.
1: Όταν τύχαινε, εντάξει.
0: Τώρα θα το ρίξω στα παγωτά.
1: Καλά, δεν θες και πολύ εσύ για να τρώξεις τα παγωτά. Θέλω να πω να μην τρως χιλόπιτα, το παγωτό το τρως έτσι κι αλλιώς. Το κιλό.
0: Το ταράζει.
1: Γιατί θυμάμαι μία μέρα που δεν ήσασταν πολύ καλά, σου μου είπες ότι παρήγγειλες ένα κιλό και το φάγεις μόνος σου.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ήθελα κάπου να ξεσπάσω. Και είχα μεγάλη ένταση.
1: Είχες ένταση και ξέσπασες πάνω στο
0: και
1: παγωτό.
0: Και πήρα ένα κιλό παρφέ και του άλλαξα τα φώτα.
1: Δεν θέλω να πω ότι ο Καλαμαράκης δεν χρειάζεται ερωτικές απογοητεύσεις και χιλόπιτες για να φάει το παγωτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Το κιλό το παγωτό. Για κάτσε να θυμίσουμε τώρα το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου Μπαγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πρώτο δώρο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα.
1: Πω, αγαπημένη μου.
0: Είναι η αγαπημένη της πόλη.
1: Είναι.
0: Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, Air Fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο
1: real.gr.
0: Πόπο, έκτακτο guest.gr που ήταν αυτό. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Δεν είναι το διαψεύδι. Επίθεση με μπαλτά εξαπέλυσε άνδρα στον πατέρα του στο Βόλο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό τους. Ο 61 ετών άνδρας τραυματίστηκε ενώ ο γιος του αναζητείται.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εκτάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που έκανε την έκπληξη η κυρία Αμαλία Κάτζου και χωρίς να το περιμένουμε, εμφανίστηκε στο στούντιο, παρότι έχει άδεια, για να κάνουμε παρέα εκπομπή.
1: Πολύ χαρήκαμε.

0: να δείτε μια χαρά που πήρα πρωί-πρωί όταν την είδα μπροστά μου.
1: Αν βλέπατε τα ματάκια του, τα γουρλωτά, τα γαλαζοπράσινα, πώς. Τι κάνεις εσύ, μου λέω.
0: Τα χάσα, παιδιά, τα χάσα. Κανονικά
1: παιδιά,
0: αυτή την εβδομάδα κάνουμε 8-11 με την Κασιανή.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει κάτι προσωπικό στην Κασιανή. Τη στέλνουμε και πάλι την αγάπη μας.
1: Τα φιλιά μας.
0: Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, εμφανίστηκε η κυρία Αμαλία Κάτζου. Είχε συνεννοηθεί, βέβαια, με το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Ναι, ναι. Αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει. Μου το φύλαγαν για έκπληξη. Ακριβώς. Γιατί θέλανε να μου κάνουν έκπληξη. Και έτσι εμφανίστηκε μπροστά μου η κυρία Κάτζου. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός επίσης έχει κάνει την εμφάνισή του απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
1: Studio at realfm.gr για τα μηνύματά σας που είναι και αρκετά και σας ευχαριστούμε. Πάμε για την τρίωρη εκπομπή, την τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής εδώ, που βεβαίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, καλά μηνύματα για τις χιλόπιτες είδες που ήρθαν, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ δεν τα είδα. Έτσι, έχει γίνει χαμός με τις χιλόπιτες. Λέει ο Χρήστος εδώ,
1: ναι,
0: το χάσε στο κορμί καλαμαράκι το εσκεμμένο, αλλά σαν την αμαλίτσα δεν έχει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Κώστας λέει διπλή χιλόπιτα, μία για κάθε μουτσούνα, οπότε οχιά διμούτσουνη. Αυτό πάει μάλλον για σένα. Καλημέρα και στο Δήμο, από του χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Ούλριχ. Ούλριχ γερά το βράδυ στον καρά, φωνάζει ο Δήμος.
1: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Εντάξει, είναι αυτό που φημολογούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κ. Χουρδάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ο κ. Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Και μετά είχε πάει στον κ. Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι μία το μεσημέρι έχει συνάντηση με ο κύριο Κουρδάκης με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και ένα σαλπάρι.
1: Ναι.
0: Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Έγραφε «Ελλάς» εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος
1: Καραμέρος. Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
3: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
2: Πρώτη θέση.
3: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέρος.
1: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
1: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν ταξίδια λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, άρε έρμε καλαμαράκι, τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Ατρά, το Παπαγιανόπουλο θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις
1: πολύ.
0: Για χιλόπιτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
1: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
1: Ωραίες.
0: Ωραίες χιλοπίτες.
1: Ωραίες.
0: Απλά το έχουν τονίσει έτσι. Γιαγιάκα
1: μου σχορεμένη, άνοιγε φίλο. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλόπιτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλόπιτες λοιπόν.
1: Ναι.
0: Που έχουν πέσει. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά.
4: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
0: Τίποτα, δεν κάνει
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Λίμωνο,
0: οι ευχές τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα, δεν στοιχίζουνε.
0: Περιμένω το κέρασμα.
4: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολύ σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
0: Να φροντίσεις όμως,
1: όχι,
0: θα
1: εμείς θέλουμε πραγματικό τρόπο, όχι το μεταφορικό.
0: Εμείς θέλουμε κανονικό.
1: Ένα κουτί γλυκά εδώ πέρα, κάτι αλληλείο.
0: Πρόεδρε,
1: πρόεδρε όλα και όλα.
0: Να πιούμε ένα κρασάκι, κάτι μια πύρα. Έτσι θα τη βγάλει.
1: Ένα μεζέ, κάτι
0: τη.
1: Λίγο κορέτσι, λίγο κοντοσούλα, αυτά που αρέσει του καλαμπαράκι και εμένα μου αρέσει.
0: Ξυλοπράγματα, θα τσιμπήσουμε δηλαδή.
1: Κοίτα, Άντρε, εσύ και εγώ να τσιμπήσω που αποκλείεται. Να τα κατασπαράξουμε μπορεί.
0: Δεν θα πεις κάτι.
1: Όχι, δεν μου.
0: Καλημέρα και στο Βασίλειο. Ο Βασίλης επιμένει εκεί πέρα. Ευτυχώς που δεν έμπλεξε, λέει, με την κυρία Μπακογιάννη ο Ούλριχ και έφτιαξε τους Μετάλλικα. Καλή

0: Καλημέρα και στον Σταύρο, στον Πειραιά. Μιλάμε, λέει, Άγιο Ιγείο Μιχαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μιχαλάκης είναι ο δικός που γλίτωσε από σένα. Άγιο, λέει, Ιγείο Μιχαλάκης.
1: Ο Μιχαλάκης δεν το ξέρε. Τώρα...
0: Ο Μιχαλάκης τη γλίτωσε, ο Γιάννης δεν τη γλίτωσε.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Να αναφερθούμε, λέει, και στη δήλωση του Υπουργού Υγείας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Αναφέρεται στη δήλωση τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και μια διαφήμιση που είχε πάρει μια δημοσιογράφος κτλ.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τη Μίνα Καραμίτρου και από τον Νίκο Στραβελάκη.
2: Εγώ για τη σκευωρία Νοβάρτης κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ και ερευνούμουν από την Οικονομική Εισαγγελία για 5 χρόνια. Ως γνωστόν αρχαιοθετήθηκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λάσπη και συκοφαντή από ανθρώπους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, είναι αλήθεια.
0: Γιατί?
2: Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έστειλα μήνα και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
0: Άρα αυτό έγινε.
2: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, αν μπορεί να τη βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί, ότι υπήρχε μέσα στη δικογραφία τη Νοβάρτη, δεν έχει προκύψει κάτι και ότι έχει αρχιοθετηθεί. Ήταν η χθεσινή δήλωση, μία από τις δηλώσεις που έκανε σε αυτή την εκπομπή, γιατί ρωτήθηκε στην εκπομπή εκεί η Αμαλία και για τον Αντώνη Σαμαρά και για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του νέου κόμματος που πλέον είναι σίγουρο, για το αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα στις σχέσεις, τις πολιτικές πάντα σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.
2: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
3: Καλά, Σαμαρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
2: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Η παράταξη είναι φάλαγγα, ρε παιδί μου, και όλα στην αρχαία Ελλάδα.
1: Είναι πάνω απ' όλα η παράταξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα έστειλε. Νομίζω ότι δεν είναι, ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά στην αρχαία Ελλάδα, ξέρεις, κάνανε τη φάλαγγα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι στρατιώτες μαζί, ένα σώμα, με τα δόρατα μπροστά. Έτσι, και υπήρχε και η μακεδονική φάλαγγα με τη Σάρισα,
1: που ήταν
0: μακρύ το δόρυ εκεί,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Και πήγαινε συντεταγμένα να αντιμετωπίσει τον εχθρό.
1: Ναι.
0: Εδώ σου λέει τώρα, άμα σπάσει τη φάλαγγα. Τέλος, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τέλος.
0: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή. Ναι. Είναι το όριο εκεί πέρα. Γιατί δεν πρέπει να σπάσει η φάλαγγα.
1: Φάλαγγα, τέλος.
0: Ναι, κατάλαβες. Θες να μπεις και εσύ στη φάλαγγα.
1: Εγώ?
0: Να κάνουμε μια δική μας φάλαγγα.
1: Α, με δική μας θα κάνουμε. Αλλά σε άλλον φάλαγγα δεν θα.
0: Όχι
1: να
0: σε άλλον, ρε παιδί.
1: Εμείς θα κάνουμε.
0: Δική μας φάλαγγα.
1: Θα έρθει στο γυμναστήριο τώρα, τι γίνεται.
0: Επειδή έχουμε πιάσει τώρα, ρε παιδί μου, την κουβέντα με τη φάλαγγα και την αρχαία Ελλάδα
1: τι
0: και τα λοιπά.
1: Τι οδύσσια θα πει τώρα.
0: Διαβάζω μήνυμα το οποίο έχει έρθει νωρίτερα εδώ. Το έχει στείλει ο φίλος μας ο Πάνος.
1: Τι.
0: Και λέει, απορώ για αυτό που αναφέρατε περί έκρηξης του ενδιαφέροντος ξένων να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι σε όλη την ταινία στην Οδύσσεια όλοι μιλούσαν άπτεστα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Επειδή λέει η σκηνή όπου μεταφράζει κάποιος σύντροφος του Οδυσσέα τα νέο ελληνικά που μιλάει κάποιος κομπάρσος στα αγγλικά για να συνεννοηθούν, με συγκίνησε βαθύτατα. Κάτι σκύρτησε μέσα μου. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει, η ταινία είναι στα αγγλικά, προφανώς. Υπάρχει όμως αυτό το οποίο σας μεταφέραμε νωρίτερα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά.
1: Υπάρχει.
0: Και σε Μεγάλη Βρετανία.
1: Και σε άλλες
0: χώρες.
1: Για τα αρχαία ελληνικά και τα ελληνικά γενικότερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Περίμενε, σταμάτα λίγο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου σήμερα.
0: Είναι από τη χαρά μου.
1: Που με είδες, ναι. Αυτό. Δεν μπορείς να την κρύψεις, ναι, τη χαρά σου. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τη Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Τώρα, αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε το.

0: Λοιπόν, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Θέλω να πω, είπαμε την επικαιρότητα όλοι. Λοιπόν, με τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι. Δηλαδή, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάποιοι μιλούν για κάποιες συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα υπάρχει και η κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Και εκεί λέει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα είναι μία εύκολη συνάντηση, θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα, να σας πω ότι το πετρέλαιο που μας καίει και τη γούνα μας αυτή τη στιγμή πέφτει στα 86,6 δολάρια το βαρέλι, δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από πώς θα πάει το πράγμα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αν συνεχίσουν τα χτυπήματα και δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν θα μιλάμε για. Θα συνεχιστεί η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.
1: Επειδή είπες όμως για Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, να πούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος, επειδή γνωρίζει την ενόχληση του Νετανιάχου σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 και το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία, έστειλε ένα μήνυμα ο Τραμπ και είπε ότι κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Και χαρακτήρισε την Τουρκία σπουδαίο σύμμαχο. Οπότε στέλνει ένα σήμα, ο Τραμπ επιμένει προφανώς στην πρόθεσή του να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αν θα καταφέρει να παρακάμψει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνει νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Κανένας δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Ούτε ναι, ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος.
0: Αλίμονο. Άλλη μια φορά, έτσι. Το τονίζει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, εννοώ. Και αν υπάρχει και ένας διάβολος επικοινωνίας, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, για να μεταφερθούν οι S-400 σε μια άλλη χώρα. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 της Τουρκίας. Όλα είναι ανοιχτά και ρευστά.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλαμάρι λέει, άσε την πλάκα. Παραδέξου το ότι δεν κάνεις ούτε μία μέρα μακριά από τη ζωγράφια.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, παλικάρι μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα στην Αθηνά που της άρεσε και εκείνης πάρα πολύ η έκπληξη που άκουσε τη φωνούλα της σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Γιώργο, στέλνει ένα μήνυμα. Παίρνει αφορμή από αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα, το μήνυμα του Παναγιώτη, και λέει: στην Οδύσσια δεν ήταν κάποιος κομπάρσος, ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος που μιλάει ελληνικά. Έπεσε και στην Στρέλα του 2009. Καλημέρα, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Έχει κάνει μεγάλο γκέλ, να ξέρεις,
0: ναι,
1: η Οδύσσια.
0: Τεράστιο,
1: πάντως.
0: τεράστιο.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Ναι. Και για αυτούς που τους άρεσε πάρα πολύ η ταινία και για αυτούς που ενοχλήθηκαν, ναι, από διάφορα που είδανε σε αυτή. Πάντως γίνεται ντόρος, γίνεται μεγάλη συζήτηση και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί διαφήμιση και για την ταινία πρώτα απ' όλα, αλλά αποτελεί διαφήμιση και για τη χώρα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καλός ή κακός, συζητιέται η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Είδες το βιντεάκι με το γιο του Μέση?
1: Όχι.
0: Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι, ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι.
1: Σε ομάδες μικρές.
0: Μπράβο. Ο οποίος, αν δεις, έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Τι κάνει το παιδάκι?
1: Είναι στα χνάρια του μπαμπά του.
0: Ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και πώς λέγονται ο καλύτερος παίκτης, πώς τους λένε.
1: MVP.
0: MVP. Αυτό, ναι, και στο συγκεκριμένη διοργάνωση και διοργάνωση. Μιλάμε, το παιδί έχει ταλέντο. Είδα το βιντεάκι, έπεσα πάνω στο social και μου το πέταξε. Και ξέρεις αυτό πως. Και λέω, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μακάρι το παιδάκι, ναι, να έχει πάρει λίγο έστω από το, ναι, ταλέντο του μπαμπά.
0: Δεν μπορώ
1: του
0: να φανταστείς. Από εσύ αυτά που έκανε ο μπαμπάς του. Πραγματικά είναι. Τι να σου πω, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Περνάει τέσσερις παίκτες στην μπάλα.
1: Αυτά έκανε και ο πατέρας του από τα πέντε του χρόνια.
0: Δεν το ήξερα γι' αυτό.
1: Υπήρχαν βίντεο εκεί από την Αργεντινή που είναι πιτσιρίκι εκεί πέρα ο Μέση και τριγυρνάει και τους περνάει όλους, ξαναγυρνάει πίσω, τους ξαναπερνάει. Ξέρεις, έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι τον είδαν στην Μπαρτσελόνα και τον πήραν στη Μασία σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από τα 13 του χρόνια έφυγε από την Αργεντινή και πήγε στη Βαρκελόνη και έφτιαξε εκεί πέρα το μύθο του. Μακάρι λοιπόν το παιδί του, ναι, να έχει, ναι, πάρει, ναι, έστω,
0: μακάρι,
1: και λίγο,
0: μακάρι,
1: από το ταλέντο.
0: Έτσι λένε ότι, εντάξει, είναι ο, ξέρεις, ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε παιδιά, λέει, έχετε δει τις τιμές του παγωτού? Καλύτερα να πας σε ψυχολόγο αν φας χυλόπιτα παρά να πάρεις παγωτό.
0: Δίκιο.
1: Πιο λίγο θα σου βγει.
0: Είναι πια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το παγωτό γιατί έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, το παγωτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με πειράζει όση ποσότητα και αν καταναλώσω. Πραγματικά έχω ιδιαίτερες αντοχές. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ήρωας, λέει ο κύριος Γιάννης, κυρία Αμαλίτσα μας. Πες τα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αλέξη. Όχι, δεν τη γνωρίζουμε την σημασία της συγκεκριμένης φράσης. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς, στείλε μας ένα μήνυμα για να μας το διευκρινίσεις. Α, να σου δώσω και γκάλωπ.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις τώρα πριν από την καλοκαιρινή περίοδο που θα σταματήσουν όλα αυτά. Έχει γίνει γκάλωπ από την κυρία Σοφία.
0: Άμα έχει γίνει από την κυρία Σοφία, θα
1: κυρία Σοφία
0: ακούσω.
1: Βάζει κάτω όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Α, είναι φίλη μου.
1: Έχει κάνει το δικό της γκάλωπ. Να ακούσουμε λοιπόν.
0: Και φίλη εκπομπής.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι προβλέπει το γκάλωπ της κυρίας Σοφίας.
3: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στο 33 τουλάχιστον. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο 16, είναι στο 12.
4: Δική σου γκάλωπ, δικό σου.
3: Δικό μου, ναι. Μπορώ κι εγώ.
4: Ναι, βέβαια.
3: Δικαιούμαι. Και από εκεί και πέρα η αυτοδυναμία είναι εφικτή, γιατί όχι επειδή ένα κόμμα πρέπει να κυβερνάει για πάντα, εγώ είμαι υπέρ της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει ένας άλλος πόλος.
1: Έχει κάνει γκάλωπ, κυρία Σοφία. Είναι 33 είναι η Ελλάδα.
0: Δεν μπορεί να κάνει και εσύ, λέει, μπορώ και εγώ να κάνω γκάλωπ.
1: Και είναι και 12 είναι η Ελλάς. Είναι 33, 12. Είναι στο 21 μονάδες διαφορά.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Σοφία, μήπως είναι και 25. Μήπως κάτι δεν κάνατε καλά δηλαδή στα νούμερα εκεί πέρα και δεν σας βγήκε σωστά. Μήπως είναι και 25 και 30 μονάδες δηλαδή. Να το ξανακοιτάξετε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Οπότε το Σεπτέμβριο να έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Μην αφήσετε στα γκάλωπ τη κυρία Βούλτεψη.
1: Μα δεν τα αφήσουμε.
0: Είπε,
1: τώρα.
0: Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ένα γκάλωπ. Τι να κάνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει δικαίωμα.
1: Φυσικά το συζητάς τώρα. Καλημέρα και στο Στέλιο. Ο Στέλιος αναφέρεται στο έγκλημα στη Σύρο, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Αγαπητέ Στέλιο, τι να σου πούμε κι εμείς. Και εμάς πάει το μυαλό μας σε διάφορα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε στον αέρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας. Όταν θα έχουν καταλήξει και σε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, όποιο άλλο συμπέρασμα από τη δική μας την πλευρά θα ήταν αυθαίρετο.
0: Εν τω μεταξύ, έχω εκνευριστεί. Γιατί μα όλα αυτά που γίνονται στην Αττική με τις ξαπλώστρες είναι. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν το χωράει η λογική τα ποσά. Τα ποσά. Έτσι, που σου ζητάνε να πληρώσεις για δύο ξαπλώστες και μία ομπρέλα. Δεν υπάρχει. Και το συζητάνε φίλοι, γνωστοί, αυτό το πράγμα. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις εσύ, το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους και καλά κάνουν. Αλλά αυτό που είδα σε συγκεκριμένη παραλία την Κυριακή, που είχα πάει τη τέλος Ιουνίου.
1: Εδώ, Αττική.
0: Αττική, προς τη μεριά του Οροπού, δεν θα πω την παραλία τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Είχα πάει τέλος Ιουνίου. Έτσι, με μία πολύ μικρή χρέωση. Και πάρκαρες και αυτά. Οι αθεόφοβοι είχαν αυξήσει τη χρέωση βεβαίως. Και μια αλάνα δίπλα στο beach bar την είχαν κάνει πάρκινγκ με μπάρες και σου ζητάγανε και λεφτά και για το πάρκινγκ. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, τι να πω. Δηλαδή, πάω να παρκάρω κι εγώ. Όταν προηγούμενη φορά, πριν ένα μήνα, είχα παρκάρει στην αλάνα δίπλα, είχα βάλει το αυτοκινητάκι κτλ. Βλέπω εγώ δύο νεαρούς.
1: Τώρα που είμαστε δηλαδή στη full season.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Έχουν
0: Βέβαια.
1: Αρχίσει και έχουν διαφορετικές χρεώσεις και για τα σετ ομπρέλες ξαπλώστρες.
0: Αλλά το κυριότερο.
1: Και για το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πάρκινγκ πριν. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου ήταν η αλάνα και έμπαινες μέσα και πάρκαρες. Τώρα έχουν βάλει μπάρες και απ' έξω δύο νεαρούς. Δεν φταίνει οι νεαροί, δεν τους κάνουν τα παιδιά. Και σου λένε και να μπείτε στο πάρκινγκ, να τους ψάξετε γύρω-γύρω. Είναι λογικό πράγμα αυτό. Σε ποιον ανήκει αυτή η αλάνα, είναι του μαγαζιού. Δηλαδή, απορώ.
1: Έχει παρκαδόρους δηλαδή, κανονικά.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχει ανθρώπους που σου κόβουν το εισιτήριο και μετά παρκάρεις. Αλλά λέω, ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει και το μπάνιο του ελεύθερα με ομπρέλα. Πρέπει να δώσει, όχι δίπλα στο beach bar, πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά. Που δεν ήταν πολλά τα χρήματα, αλλά και τα 3-4 ευρώ γιατί δεν τα δώσεις, βρε Ιωσήφ.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ.
0: Και το κάνεις. Πιστεύω από μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου. Γιατί τέλος Ιουλίου που δεν υπήρχε αντίτιμο για το πάρκινγκ. Έμπαινε στην Ελλάδα, τέλος. Πάρκαρες, έφευγες. Και κάποιοι άνθρωποι έφευγαν και καλά κάνανε. Έφευγαν, ξέρεις, γυρίζανε αυτό και σου λέω: όχι, δεν θα το πληρώσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τους θα δίνω.
0: Ναι,
1: έχεις
0: τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Εγώ δεν ξέρω λέει, γιατί κάνετε έτσι. Όλη την Πέμπτη που έφυγα για μια διούλα, η Αμαλία ήταν εδώ. Σήμερα που γύρισα από την μια διούλα, η Αμαλία είναι πάλι
0: Μπράβο.
1: Εδώ. Ναι. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι το κορίτσι. Ήρθε για μια έκτακτη εμφάνιση.
0: Και ο Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Δήμος από Βόλο. Η ζωγράφια θα είχε κλείσει κανένα νησί. Αλλά θα είδε τις τιμές και έκοψε πίσω. Γι' αυτό γύρισε. Όχι, δεν είχα φύγει. Δεν είχα φύγει. Ήμουν εδώ. Για άλλους λόγους ξέρω.
1: Εδώ ήταν, τρέχει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Άστο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Η κυρία Βούλτεψη λέει: δεν έκανε δημοσκόπηση. Τα ταρό έριχνε από όσο κατάλαβα, επειδή έφυγε ο ανάδρομος Ερμή. Στην καλημέρα μου και στην Αμαλία και γρήγορα καλές διακοπές.
0: Ευχαριστούμε. Γιώργο μου, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν μαλώνω τους πολίτες που πήγαν εκεί. Κι εγώ πήγα. Και έκανα αυτό που έπρεπε. Φυσικά έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν ξέρεις κάποια πράγματα βάσει νόμου και σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, δεν μίλησα για τους πολίτες που πάνε, όπως ήμουν και εγώ και πήγα. Μίλησα για αυτούς που εκμεταλλεύονται. Γιατί αυτό είναι εσχροδία και εκμετάλλευση. Αυτό είπα, Γιώργο μου.
5: Real FM.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο Ερλά.
10: Το FM στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Να γράφει να τηλεφωνεί.
11: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες. Σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225.
16: Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επιπλών ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την ευγενική χορηγία της κυρίας Κάτζου, η οποία μας έκανε την έκπληξη και είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κάτι το οποίο δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, ήταν έκπληξη, όπως το είπες ακριβώς. Ήταν έκπληξη, αλλά εντάξει, ωραία έκπληξη για κάποιους, για τους ακροατές μας. Εννοώ με τα μηνύματα, με βάση τα μηνύματα που στέλνουν. Η Αναστασία, παιδιά, στο Πορτοράφτη πέρσι που είχε γίνει παρόμοιο πάρκινγκ ήταν παράνομο και έκλεισε μετά από καταγγελία. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Φιλιά, Αναστασία μου.
0: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ευχάριστη και στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στην Κάριστο. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση οι τιμές που υπήρχαν εκεί πέρα στα σετ. Δηλαδή από 5 έως 10 ευρώ.
1: Και στην Καλαμάτα το ίδιο.
0: Οι δύο ξαπλώστες και η ομπρέλα.
1: Η Καλαμάτα ήταν
0: 5 ευρώ, 10 ευρώ το περισσότερο.
1: 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, χωρίς η ξαπλώστρα καμία χρέωση. Έπαιρνε τον καφέ σου και ένα νερό, 5 ευρώ και δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Σε όλη την παραλία της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το πω. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος ρωτάει για τη δίκη των Τεμπών. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μετά την εξέλιξη που υπήρξε με την πρόταση του αντιεισαγγελέα για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, αν θα αλλάξει κάτι στην δίκη των Τεμπών. Εάν θα προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα με ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά η δίκη, η κύρια δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά. Εκεί δίνουν το παρόν τουλάχιστον κάποιοι από τους συγγενείς και οι δικηγόροι τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και είναι μια δίκη που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μπορεί να τελειώσει από μια ώρα στην άλλη. Βρέω, Σεύμη, τι γίνεται μετά με τις τιμές των οκτοπλοϊκών? Γιατί όλοι οι οποίοι ταξιδεύουν για τα νησιά λένε ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει φέτος. Έτσι. Γενικότερα έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα που ήταν και πέρσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οικονομικές και φθηνές. Αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν. Το ίδιο όμως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Κικίλιας.
0: Έτσι είπε χθες ο κύριος Κικίλιας ότι φέτος δεν υπήρξαν αυξήσεις στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά ταυτόχρονα ότι έγιναν και μειώσεις, τουλάχιστον στα ταχύπλοα.
2: Φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και όλο αυτό τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και στα ταχύπλοια και τα συμβατικά πλοία μειώσεις από το 35-42% για οικογένειες, για παρέες των τριών, για τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης, για τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Για τον ανταγωνισμό υπάρχουν. Και μάλιστα σημαντικές εκτόσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως στη Ραφίνα που η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη και δεν μπορούμε να πάρουμε εκρηκτικά και να τεινάξουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμείς τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε.
0: Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι της Ραφίνας, το οποίο είχαν γίνει και κινητοποιήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί με την κίνηση και με τα πολλά δρομολόγια των πλοίων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως τουλάχιστον τις περιγράφει ο κύριος Κικίλιας, είναι ή σταθερές ή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι τα ταχύπλοα, έχουν υπάρξει και μειώσεις. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Και εγώ δεν έχω άποψη.
0: Γιατί δεν έχω ταξιδέψει, ούτε θα ταξιδέψω το καλοκαίρι. Να πω ότι έχω βγάλει εισιτήρια για να έχω εικόνα. Αλλά φαντάζομαι οι ακροατές που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός εάν έχουν υπάρξει αυξήσεις ή όχι.
1: Εν τω μεταξύ, κανονικά οι αρχοί των κομμάτων εξακολουθούν να αλωνίζουν την Ελλάδα. Ενώ οι περιοδίες συνεχίζονται. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω έχω μετρήσει 14 φορές, να έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως συνεχίζονται. Και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Έτσι, θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Θα πάει λοιπόν, θα μιλήσει και με πολίτες. Αλλά Λέρο και Αγαθονήσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στο Σεράφιο θα δημοσιοποιήσει την πρόταση της Ελλάδας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. 5 κομβικές αλλαγές για ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα αυτή η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. στο Σεράφιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη μία θα ανακοινώσει ουσιαστικά την προσθήκη του κύριου Χουρδάκη στο Πασόκ. Άρα έχουμε. Καλά το πάει, στο Πασόκ, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει κινητικότητα.
0: Υπάρχει στο δραστηριότητα.
1: Έτσι.
0: Πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό. Αυτό.
1: Αν και τέλος Ιουλίου, συνήθως δεν βλέπαμε τέτοια δραστηριότητα. Να μου πεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27. Πάντως και οι αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους και όχι μόνο αυτό, και κάνουν εκδηλώσεις για τα προγράμματά τους, για να προσφέρουν τα προγράμματά τους.
0: Καλημέρα και στο Μάνο. Άκουσε αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα για τα ακτοπλοϊκά και λέει: Βόρειο Αιγαίο, αύξηση τιμών αυτοκινήτου λόγω μείωσης έκπτωσης κατά 20%. Οπότε, να μία περίπτωση, τουλάχιστον όπως καταγράφεται για το Βόρειο Αιγαίο από το Μάνο. Καλημέρα και στη ζωή στον Άγιο Ανδρέα, στο Κατάκολο. Ναι. Ωραίο μέρος.
1: Πανέμορφο.
0: Φέτος εξαπλώστρες λέει έχουν 30 ευρώ η μπροστινή σειρά και 20 ευρώ η πίσω. Και ό,τι πάρεις βέβαια, ύστερα λοιπόν από 20 χρόνια που έρχομαι φέτος, ομπρελίτσα και
1: μια
0: καρεκλάκι.
1: Ομπρελίτσα, καρεκλάκι.
0: Καλημέρα, ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Δυτικό, καλημέρα και στον Χρήστο. Ναι, όντως λέει δεν ανέβηκαν οι τιμές, αλλά τα δρομολόγια σχεδόν όλα αργούν. Πλήρωσα λέει το Σαββατοκύριακο, πήγαινε έλα με το γρήγορο για ιατρικούς λόγους, 245, δύο άτομα και το αυτοκίνητο. Το γρήγορο λέει έκανε όσο και το απλό. Και κάνει αναφορά σε καθυστερήσεις που υπάρχει στα δρομολόγια των πλοίων. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Πόσος κόσμος λέει πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών, στην αίθουσα 1, πόσα άτομα? Εντάξει, κοίταξε να δεις, άκουσα παράπονα και το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Πλακιά να λέει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση 7 με 8 άνθρωποι. Από την άλλη μπορώ να καταλάβω όμως ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση καθημερινή και για πολλούς συγγενείς έτσι από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Είναι δύσκολο, δεν
0: να
1: μπορεί.
0: Μετακινούνται καθημερινά. Ακριβώς. Για να δίνουν εκεί το παρόν. Πηγαίνουν οι δικηγόροι. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει αυτή η παρουσία και η συμμετοχή που υπήρχε τις πρώτες ημέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει σε ανθρώπους τώρα που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: αλλά είναι και οι συνθήκες της καθημερινότητας.
1: Επίσης και οι συνθήκες έχουν εργάζονται, είναι τα έξοδα.
0: Φυσικά, βάλτε και όλα, τα έξοδα, έτσι, βέβαια.
1: Όλα μέσα. Η Τατιάνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Καλημέρα σας, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Σάμμο. Οι τιμές διατηρήθηκαν ίδιες μεν, αλλά μειώθηκαν εκπτώσεις με κάρτες μέλους. Οπότε πιο ακριβά τα πληρώνει ο κόσμος φέτος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μάλλον η Τατιάνα αναφέρθηκε, καλημέρα Τατιάνα μου, ότι υπήρχαν κάρτες μέλους σε κάποια εταιρεία.
0: Είδες αυτό που είπε νωρίτερα και ο Μάνος για το Βόρειο Αιγαίο. Και μας έλεγε και τώρα η Τατιάνα για τη Σάμμο, για τις εκπτώσεις είχε κάνει λόγο. Έτσι. Λόγω μείωσης της έκπτωσης μας είχε γράψει ο Μάνος, το ίδιο επιβεβαιώνει λοιπόν και η Τατιάνα.
1: Ναι, και λέει και η Ειρήνη: Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Επειδή έχω καταγωγή από Νάξο και ταξιδεύω κάθε χρόνο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω για τα εισιτήρια που τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν συνεχώς. Όντως δεν έχουν γίνει αυξήσεις και προς έκπληξή μου, στα εισιτήρια που έβγαλα για να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, είδα έκπτωση πλέον αυτή που έχουμε εμείς που ταξιδεύουμε συχνά με κάρτες μπόνους, φιλιά. Εδώ είναι στο. Πρόσεξε, είναι Κυκλάδες. Είναι άλλο. Είναι άλλη περίπτωση. Έτσι, Σάμος είναι άλλη περίπτωση. Ειρήνη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος θέλει να επανέλθουμε στο θέμα με τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και ποιος έχει την ευθύνη, ξέρεις, για να τις παραχωρήσει
1: ναι,
0: και την εκμετάλλευση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Επανέρχεται στο θέμα της Σύρου και της δολοφονίας εκεί. της διασώστριας, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, σαν διασώστρια του ΕΚΑΒ, γιατί εκεί δεν είχε μεταβεί με την επαγγελματική της ιδιότητα. Εντάξει, έτσι από την αρχή αναφέρθηκε, επειδή φορούσε και τα ρούχα της εργασίας της, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες των αρχών.
1: Βρε, Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και Γαλλία?
0: Άστο, είναι τραγική κατάσταση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τραγική που... κατάσταση.
1: Δηλαδή βλέπεις εικόνες και σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Μιλάμε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι από τα σπίτια τους, έχουν ξεσπιτωθεί.
0: Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
1: Οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή, σκέψου και τα ζώα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά οι άνθρωποι ζουν έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη. Και να πω ότι αυτές τις περιοχές τις είχε χτυπήσει ο καύσωνας μέσα στον Ιούνιο 2-3 φορές.
0: Και τώρα πάλι είναι τώρα... πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ισπανία, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Και η χώρα μας συμμετείχε στη βοήθεια, η οποία πήγε στην Ισπανία. Έστειλε λοιπόν και η Ελλάδα εκεί 2 καναντέρ και πολύ καλά έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που, όπως λένε οι Ισπανοί, οι ίδιοι οι Ισπανοί, οι πυροσβέστες, δεν αντιμετωπίζεται. Και έρχεται και νέο κύμα καύσων. Ναι, δηλαδή, έχει ανέβει η θερμοκρασία και το επόμενο διάστημα περιμένουν και νέο κύμα καύσων.
1: Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος και κυρίως με τις πυρκαγιές, αυτές τις πυρκαγιές, τις τεράστιες. Η Νατάσα μας θέλει ένα μήνυμα και την ευχαριστούμε και επανέρχεται στο θέμα με τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες. Λέει, ομπρελίτσα, καρεκλάκια, ναι. Αλλά αν πας με πλοίο ή και αεροπλάνο, πώς γίνεται να τα κουβαλάς? Αυτό γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο. Και μετά βρίσκουν και τα κάνουν καλημέρα. Καλημέρα, Νατάσα μου, έχεις δίκιο.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και να σας πω ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Αύριο δεν θα έρθεις, ε?
1: Όχι, αγαπημένη.
0: Αύριο έχεις την άδειά σου κανονικά.
1: Λέω. Ο πρωτοθεός.
0: Μη μου εμφανιστείς πάλι αυτό παρά και με κόψω χωλιάσεις.
1: Δεν θα ήθελα κι εγώ, εντάξει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία, δηλαδή, για τέτοιες εκπλήξεις.
1: Κατάλαβες. Τώρα λες την αλήθεια, ναι. Αλλά εντάξει, μην κάνεις τώρα κι εσύ το δύσκολο. Σου άρεσε
0: που με είδες εκεί. Τραβάτε με κι ας κλαίω.
1: Έτσι, έτσι. Μόλις με είδε, αλήθεια σας το λέω, έμεινε.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, να είστε καλά, λέει, γέλασε το χιλάκι μας. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Ιωσήφ. Μόνο με τον Τάσο Αρνιακό δεν έχεις κάνει, λέει, εκπομπή μέχρι τώρα. Να κάνω και μια εκπομπή με τον αγαπητό κύριο Τάσο Αρνιακό.
1: Ναι, βέβαια, γλυκός
0: άνθρωπος. Τι συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Εγώ να πω την άλλη εβδομάδα θα είμαι και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα είμαι εδώ.
0: Α, θα είσαι εδώ εσύ, ε?
1: Ναι, μήπως έρθεις και εσύ να μου κάνεις καμιά έκπληξη. Λοιπόν,
0: δεν
1: νομίζεις. Λοιπόν, τη μία εβδομάδα την πρώτη θα είμαι με τον Γρηγόρη Διβάνη και την δεύτερη θα είμαστε με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα.
0: Ξέρεις πώς μας λένε,
1: κλαίουσες. Γελάμε με την Ελισάβετ, με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, λοιπόν, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Α, θα είσαι εδώ και μέχρι το 15 Αύγουστο, ε?
1: 14, Παρασκευή δεν είναι, νομίζω, ναι, τελειώνω. Για να πάρω και εγώ την άδειά μου, την κανονική.
0: Με το καλό, στο εύχομαι.
1: Γιατί ξέρεις ότι αυτή ήταν μια άδεια που δεν είναι πολύ κανονική. Όχι επειδή ήρθα εδώ, ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι, λόγω των συνθήκων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Γιώργο, ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Φίλτα τελικά, καλαμαράκι, το μπούμεραγκ γυρίζει πάντα πίσω.
1: Έχεις δίκιο,
0: φίλε. Καλημέρα και στον Σοκράτη με την Ακροκόρινθο. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανοίξω το αρχείο το οποίο έχει στείλει στο μήνυμά σου. Κάτι θέλεις να μας πεις σχετικά όμως με την Οδύσσεια. Ρε χαμός με την Οδύσσεια, τι έχει γίνει. Βρήκαμε θέμα τώρα,
1: ναι,
0: στη
1: ζήτηση. Ναι, βρήκαμε.
0: Καλά,
1: βρήκαμε.
0: Προγόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, και με την μαύρη.
0: Από την αρχή, όταν μάθαμε ότι θα είναι η μαύρη η ωραία Ελένη,
1: ναι,
0: θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν που προβλήθηκε η ταινία, ο σχολιασμός για όλα τα θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε και ειδικοί όλοι στα πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου.
1: Από όλα. Οικονομολόγοι, πλάτς, πλούτς, πλάτς. Προδείκτης πλάτς και πλούτς.
0: Καλημέρα Αναστασία, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Κωστή. Εκεί στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία, στέλνει τις ευχές του για τον Αλέξη Τσίπρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν διαβάζουμε όλα αυτά.
0: Όχι, εντάξει. Πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα σχετικά
1: σήμερα
0: με τις...
1: Δεν είναι το Αγίου Αλεξάνδρου, ε?
0: Όχι.
1: Αλεξίου κάτι.
0: Όχι.
1: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει
0: Αλέξιος
1: να είναι.
0: Αλέξιος είναι Μαρτίου. Αλέξιος είναι 17 Μαρτίου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Το θυμάμαι αυτό. Τώρα μην με βάζεις να ψάχνω το γιορτολόγιο. Κάτσε να σου πω. Πότε γιορτάζει ο Αλέξιος? Είναι εύκολα πλέον τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Κάτι, γιατί το λέω εγώ, γιατί.
0: Να το. Ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου. Ναι. Καλά θυμάμαι εγώ. Μετά με λες και αλειτούργητο.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι κινητό εορτολόγιο.
1: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
0: Όχι, σήμερα είναι γενέθλια. Δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή.
1: Ο Αλέξανδρος όμως γιορτάζει, λέει, κυρίως στις 30 Αυγούστου. Η μέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι,
0: 30 Αυγούστου, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Γεωργία λέει, τι έγινε, η Αμαλία δεν αντέχεις μακριά, το ξεκουράστηκες τόσο γρήγορα ή δεν αντέχεις χωρίς τον καλαμαράκι?
1: Το δεύτερο.
0: Όπω, 2.20 το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: ωραία, φίλε. 2.20. Εδώ να μου πεις, το είδαμε σήμερα εδώ στην Αττική, 2.039. Δεν θα έχει 2.20 στην Κέρκυρα. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Σοκράτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, όχι με την κυρία Αμαλία Κάτζου, αλλά με την κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη, δηλαδή, όχι μόνη μου. Νομίζω είναι, πέφτει Δευτέρα 3 Αυγούστου, αν το λέω σωστά. Νομίζω είναι πρώτη Σάββατο, 3 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
1: Μην πεις άλλες ευχές, άστο.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου.
0: Και ραντεβού να σου πω, εμείς ραντεβού 31 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται πριν. ούτε να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Πώς γίνεται, πώς θα συνοηθούμε?
0: Δεν θα συνοηθούμε εμείς 30 Αυγούστου. Κυριακή.
1: Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δεν θα απαντάω, θα στο κλείνω να ξέρεις. Έτσι και παίρνεις, εγώ θα κλείνω. Άμα παίρνεις επίμονα στην άδειά μου.
1: Επίμονα θα σε παίρνω.
0: Μέχρι που θα σε μπλοκάρω.
1: Πρόσεξε, μην με μπλοκάρεις. Αλίμονό, τι έχει να τραβήξει.
0: Δεν θέλω,
1: σεζόνη.
0: Ρε πουλάκι μου, να με ενοχλήσεις. Θέλω να με αφήσεις να καθαρίσεις το μυαλό μου.
1: Δεν θα καθαρίσεις.
0: Πρέπει ο ηλεκτρικός εγκέφαλος να είναι σε πλήρη λειτουργία.
1: Αυτό το δικό μου μυαλό είναι ιδιαίτερο. Η μία πλευρά είναι ανεπτυγμένη. Εσένα ο εγκέφαλος
0: γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και ο δικός μου για να σε πλησιάσει. Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλή συνέχεια στην άδειά σου.
1: Καλά, αγόρι.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

0: το Ηλιόν. Σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχθεί σε αυτό το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ, Τρίτη, 11 με 2 το μεσημέρι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτος. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε έτσι, που ξεκινάει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λάσκαρης Αγοραστός, απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Βάσια Κούτρα απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email, δηλαδή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός που εκφωνεί και ετοιμάζει, συντάσσει δηλαδή, τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά, τον τρώμε και τον Ιούλιο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου. Σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ιγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι εβραίως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα η μέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, οι πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δραστηριότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα υπάρξει και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέχεια. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Εννοείται όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πάμε και σήμερα με ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.

0: να σκεφτείς.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται με την Οδύσσεια θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Μία συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν μεταρρυθμιστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει ένα-δύο λεπτά ακόμα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία.
2: Και πώς θα σ' αποχωρήσω.
1: Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις. Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο, ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάσει? Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
4: Καλημέρα, τη σχολή Ευελπίδων από τα δικαστήρια.
1: Τι έχει, μάχημος, δικηγόρος, ε? Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
4: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά?
4: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
1: Στην επόμενη βουλή.
4: Στην επόμενη.
1: Μάλιστα.
4: Άρα ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Βαβαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
1: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
4: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
4: Αναφέρομαι στη διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των Υπουργών.
1: Πέρασε με 159, ναι.
4: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Mm-hmm.
4: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
1: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
4: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη, όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
1: Ναι.
4: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι πολιτική παρατήρηση. Αλλά να το καταλάβω, ας πούμε, αν πρόκειται για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα, ναι, των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm.
1: Σωστά.
4: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί. Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
4: Η κατάργηση της προανακριτικής επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μιας πραγματικά ευτελιστικής διαδικασίας, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Ναι. Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
1: Ναι, δεν το ψήφισαν
4: γιατί
1: όμως.
4: Όλοι έχουν την εμπειρία.
1: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
4: Από και ένα ακόμη.
1: Και οι 40 δήλωσαν παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ, ούτε κατά.
4: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και κομματικά εσωτερικά.
1: Προφανώς.
4: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
1: Ναι.
4: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί, και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη,
1: mm-hmm,
4: αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν, ναι, διευκολύνει προς ώρας.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
1: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
4: Το 16, να πω ένα άλλο.
1: Ναι, για πείτε.
4: Που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είναι και δικηγόροι στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου.
1: Ναι.
4: Που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
1: Ναι.
4: Αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις πολιετής.
1: Δεν ξέρω το σκεπτικό.
4: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις στο 100%. Γιατί το θεωρείς κρίσιμο, 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλεις την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο, εννοώ φυσικά, αλλά από την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία, ναι, αυτής της διαδικασίας.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
1: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος, αναφερόμενος στο άρθρο 103, εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του Συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
4: Ναι, αναφέρομαι σε αυτό, γιατί αυτό οδηγεί και σε απόλυση.
1: Ναι.
4: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της θέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει κάτι να δω, θα υπάρξει ισορροπία,
1: ναι,
4: στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη Βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
1: τώρα,
4: στο 16, τα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
1: Ωραία, πέστε μας λίγο τώρα.
4: Και άλλα.
1: Έχετε, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ναι.
4: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29,
1: ναι,
4: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
1: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
4: Για τα πολιτικά κόμματα.
1: Μπράβο.
4: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
1: Ναι.
4: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών,
1: mm-hmm,
4: που κατέθεσε στο πρώτο τμήμα του Αριού Πάγου, αμφισβητείται. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι να αμφισβητηθεί, αλλά αμφισβητείται.
1: Ναι.
4: Γιατί έχεις μια διαδικασία στον αέρα. Εγώ ίδρυσα πολιτικό κόμμα. Η προσοχή μου ήταν τρομερή, κύριε Παπαγιάννη, μην κάνω λάθος.
1: Προφανώς. Ο φάκελος να είναι ολοκληρωμένος που θα πάει στον Άριο Πάγο. Εννοείται.
4: Σωστός και μια χαρά και νομικά άρτιος. Όταν αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους,
1: ναι,
4: το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
1: Μάλιστα.
4: Τι σε πειράζει.
1: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
4: Και μετά πάμε στην επόμενη βουλή.
1: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει
4: έχει
1: αυτοδυναμία.
4: Αυτό,
1: που
4: έχει
1: σημαίνει.
4: Έχει κριθεί αυτό και όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
1: Ναι, οπότε και η δεύτερη βουλή μετράει λοιπόν.
4: Η βραχύβια μία στη δύο ημερών βουλή δεν μετράει.
1: Δεν μετράει. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
4: Αν μετράει, ναι, με δύο μέρες,
1: ναι,
4: που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση, καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή, τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
1: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
4: Άρα μετά έχουμε αναθεώρηση.
1: Ναι.
4: Υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη Βουλή.
1: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεώρητες οι διατάξεις?
4: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη Βουλή.
1: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία, θα πρέπει να πάνε 151 στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εμείς,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε, ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ.

0: Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει, αυτό πρέπει να έχεις κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα. Και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια, τι σημαίνει αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο σημαντική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ οι ψουσίες συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πόσο προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από την δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Προημερησίες διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις ομοίες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή. Δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα Γιάννη μας και καλή τριώρη εκπομπή. Τρεις μέρες ακόμη και μετά εύχομαι να ξεκουραστείς και εσύ, γιατί οι δημοσιογράφοι της δικής σου αξίας ποτέ δεν ξαποσταίνουν. Καλημέρα Σόφη. Τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστώ, είναι σχετικό. Με ένα λάπτοπ είμαι συνέχεια και με το κινητό, αλλά θα προσπαθήσω φέτος, γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος θα πάω διακοπές με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Να σε καλά, Νίκο. Κάτσε εδώ τρεις ώρες. Θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή.
1: Τα περασμένα.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κιλικίο Καντίνα με, τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα. Καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι. Για στείλε μου φίλε το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι κοστίζει 4,50, μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach τον Μιχάλη, να σε καλά αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνεις εσύ αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή, δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Κατζιάννη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές. Μην ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να είσαι καλά Δημήτρη, την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν, η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα. Το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο, αν θέλετε, ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση της Βαστήλης. Υπήρχαν βέβαια κενά, τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. Αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται...
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
13: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
15: Μάμα μία!
14: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3 μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Εκεί υπάρχει διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ψήφου. Δεν σηκώνουν τον πολίτη κάθε τρεις και λίγο να τον πηγαίνουν στην κάλπη. Ψηφίζουν από τα τάμπλετ, ψηφίζουν από τα κινητά, ψηφίζουν με άλλη διαδικασία όπως η επιστολική ψήφος που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Διευκολύνεται ο πολίτης δηλαδή να μην χάσει ώρες από τη δουλειά του, αλλά να ψηφίσει με κωδικούς παράλληλα όπως είναι η κωδική τάξη ή κάτι ανάλογο και έτσι να συμμετέχει μαζικά.
18: Πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα.
0: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος. Το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20-30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα.
18: Και θα πλένω ότι κάνει μια γυναίκα δηλαδή.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
19: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
0: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινή γνώμη, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινή γνώμη, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
19: Δεν είναι των πρεσβειών πάνω. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένα, τουλάχιστον Έλληνα δημοσκόπο, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
0: σημαντικούς
19: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους, τους ξέρετε και εσείς έναν, δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαχλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
0: Και έχετε μια εικόνα.
19: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
0: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
19: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα. Α. Γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή, παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές. Αυτά παίζουν ρόλο εκεί στον τοπικό ψηφοφόρο, που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, ναι, αριστερά.
0: Ναι, Ελλάδα, τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γι' αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι είναι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τις πολίτες.
19: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιος να δει τι θα γίνει η συνταγματική αναθεώρηση. Σας μιλώ που εγώ ίδιος έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα σας εξήγησε ο κ. Λομπέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε Βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε, αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάμε λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, mm-hmm. δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν, με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστή στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλεις να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλεις να δεις τον αρχηγό.
0: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
19: Δεν ξέρω και πού το ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες. Μία του Πασόκ και μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και προηγούμενη
0: εσείς τώρα,
19: δική μου.
0: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές, δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
19: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να φτάσει το 18%. Δηλαδή
0: λίγο
19: να
0: είναι αυτό το ποσό, 18%, θα είναι. Κοιτάξτε, σίγουρα δεύτερος.
19: Αυτό το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο, προφανώς είναι λίγο, είναι αναποτελεσματικό.
0: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
19: Καλά, στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
19: Κατάλαβα
0: τι εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού? Ο δεύτερος, δηλαδή ο Τσίπρας.
19: Δεν μπορώ να το πω, ούτε να διαφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική η ανάλυση σας που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας?
0: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο?
19: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
0: Κανένας δεν ξέρει. Με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
19: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για τις κάλπες του 15-16 μεταξύ με Μαράκη, Μητσοτάκη κτλ. Ξέρετε. Πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, mm-hmm. κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος.
0: Ναι,
19: για λίγο καιρό ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2000.
0: Προφανώς, αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι η κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
19: Καμία αμφιβολία.
0: Αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
19: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Το πρόβλημα, ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει, ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1-1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το 0,5% ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, γιατί έχει πιάσει τα βάνη από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεση ψήφου. Η ευκαιρία που έχει είναι τι, είναι το Πασόκ. Γιατί για αυτό εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα, τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, ευκαιρία για το Πασόκ. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το Πασόκ. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
19: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρούς ψηφοφόρους. Σωστά.
0: Ναι.
19: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακραίο κεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιδοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει πουθενά άλλο να πάρει. Τέρμα από την άλλη μεριά.
0: Σωστά.
19: Άρα λοιπόν το Πασόκ θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους. Γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το Πασόκ και εξακολουθεί να μην του πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό και ντρόι του Πασόκ να πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι
0: δημοσιογράφοι. Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
19: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν υπάρξει Πασόκ... δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδυναμία, ή σε βάθος χρόνου?
19: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
0: Από την πρώτη.
19: Σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ναι, ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
0: Άρα δηλαδή αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του Πασόκ.
19: Σωστά,
0: ναι, ναι. Να αποδυναμώσει δηλαδή το Πασόκ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
19: Σωστά, ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να του δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, άμα το Πασόκ σου λέει τώρα δεν Μάλιστα. μπορούμε για μας και τώρα.
0: Είναι ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
19: Το δεύτερο τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
0: Το λέτε το από τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
19: Βέβαιος δεν είμαι, για τίποτα σε τόσο. Να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
19: Του 27 είναι σαν να λες θα γίνει σε 10 χρόνια που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να σήμερα ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
0: Θα μας τα πει σε λίγο οι συνάδελφοι από το Πασόκ.
19: Λοιπόν, βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τρενταριά αδέσποτη εκεί, ορφανοί βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάσει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο Πασόκ ή οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Χουρδάκη.
0: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις? Ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
19: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
0: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
19: Να τα λέμε, ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι αναγκαταστατικό, ναι. Μπορεί να είναι προτάσεις οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
19: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο. Ναι. Αν για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει.
0: Προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
19: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα για την
0: Αυτό
19: δημοκρατία.
0: Τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
19: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Καρισιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες την τελευταία που είχα, την έδειξε το 5,5. Ο Θωμάς την έδειξε το 7,5.
0: Ναι. Φαίνεται ότι έχει. Ναι, ναι, φαίνεται ότι έχει. Πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες τις μετρήσεις.
19: Άρα λοιπόν, πρέπει για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
19: Κόμμα Σαμαρά.
0: Μισό λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
19: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε. Κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές. Ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περίοδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
0: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος και τόσα χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω ότι έχει πάρει το Μητρό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα. σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυπτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
19: Να σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω επ' αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
19: Εγώ θα σας πω γιατί και εγώ ξέρω εδώ. Και εγώ έχω ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
19: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να
0: όχι, αλλά κάνει αυτό. Τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
19: Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Σας πω εγώ. Θα σου πω εγώ τι του λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ, εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
0: Ναι,
19: έλα
0: προφανώς.
19: Εδώ, κύριε Ψήδη.
0: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
19: Δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Το θέμα, αν όλοι αυτοί
19: κύριε
0: είναι.
19: Κύριε Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και πώς
0: είναι. Συμφωνώ μαζί
19: σας.
0: Το θέμα, αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργήσει κάποιους συνδυασμούς. Θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
19: Το θέμα μου είναι πριν πάμε εκεί πέρα. Το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιάδη, θα σε κάνω.
0: Μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχει πράξει πάρα πολλές αρνήσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
19: Άρα.
0: Δεν σημαίνει ότι σε όποιους τηλεφωνή του λένε ναι.
19: Η πιθανότητα να έχει πράξει αρνήσεις από σοβαρούς είναι μεγάλη ή μικρή? Και από αυτούς που έχει πάρει.
0: Στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να μην καλέσω τα ονόματά τους, οι περισσότερες είναι αρνήσεις. Στους 10 ή 8 του αρνούνται. Οι δύο όμως θα πάνε μαζί του.
19: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ίδιος λέει ότι θα το κάνει. Και οι συνεργάτες του.
19: Δεν είμαι σίγουρος το λέω ο ίδιος.
0: Ωραία. Αν το κάνει, πού το βλέπετε να κινείται?
19: Η αυλή του, ναι, προσέξτε. Αυτός είναι λίγο πιο προσεκτικός νομίζω διατυπώσει ο Σαμαράς. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
0: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
19: Εκτιμάται, δεν ξέρω, εκτίμηση θα κάνω κι εγώ. Αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει. Ναι. Όχι γιατί θα συσπηρωθεί.
0: Κατάλαβα.
19: Γιατί θα
0: τώρα, κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της. Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
19: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μήνυ διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
19: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι πως θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής, μάλιστα.
19: Δεν είναι νίκη το 30 βέβαια, έτσι.
0: Ναι, έχει γεννάει κάθε άλλο το
19: 34-35.
0: Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα.
19: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά trolls ή οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψη κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου για το Γαλλικό Σύνταγμα και το οποίο είναι νομίζω απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω μετά.
17: Real FM.
20: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
21: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός, τι βρέθηκε στην κατοχή του.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
25: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερός Αΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
26: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και να είστε όλες και όλοι καλά και καλή Τρίτη με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Γενικά συγκροτημένος ο τρόπος που αναλύει τα δεδομένα ο κ. Βασιλιάδης και βλέπω ότι οι μετριοπαθείς, οι σοβαροί, οι ουδέτεροι, οι ανεξάρτητοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους σε κομματικό πεδίο συμφωνούν με τον τρόπο της προσέγγισης του κ. Βασιλιάδη της interview. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο Παπαλεξανδράκη, καλό φίλο επιχειρηματία. Το δίλημα Γιάννη στις εκλογές σωστά το έθεσε ο συνομιλητής σου. Στις εκλογές ο κόσμος ή τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου δεν ψηφίζει κόμματα, αλλά πρόσωπο για πρωθυπουργό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο, να σε καλά. Ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Νομίζω ότι την σοβαρή ανάλυση του κυρίου Βασιλιάδη έγινε κατανοητό ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως κομματικά τρόλς, λέει μια άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω, ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρό και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή. Ο φίλος ο Λεωνάρδος Κονδύλης χαρακτηρίζει αρκετά λογικές και ενδιαφέρουσες τις σκέψεις του συνομιλητή μας. Κοιτάξτε, ο κ. Βασιλιάδης ήταν ο μόνος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και αν θα επιβεβαιωθεί και πάλι, ο μόνος από τους δημοσκόπους με τους οποίους μιλούσα, και το λέω δημοσίως, ο οποίος είχε προβλέψει πως η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 40%. Ο Ζαχαρία Ζούπης μιλούσε τις Opinion εδώ που τον βγάζαμε στο ραδιόφωνο για ένα ποσοστό 37-39%. Ο μόνος που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία στο 41% στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Βασιλιάδης. Αλέξης Οικονόμου, συμφοιτητής στη Σορβόνη. Το γαλλικό σύνταγμα, Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πήρε το γαλλικό σύνταγμα του 1958 με μια σημαντική διαφορά. Ο Αλέξης Οικονόμου ήταν φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης, χρόνια στο Παρίσι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Μακαρίτσας Ελένης Αρβελέρ. Πολύ καλός και εξαιρετικός στις πολιτικές αναλύσεις, άσχετα αν ζει εκεί και δεν ενδιαφέρεται να τα σχολιάζει εδώ. Με μια διαφορά, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ ισχυρό πρόσωπο στον πρόεδρο και έχουμε προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες πάνω του και εκλέγεται από τον λαό. Αλλά είναι σίγουρα το κορυφαίο και το πιο φιλελεύθερο, το πιο προχωρημένο σύνταγμα, το οποίο βασίστηκε και το δικό μας με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις 12 πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
4: Κι αν αγαπιόμαστε πολύ, μπορεί και να...
27: Real FM.
26: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
26: Η ώρα είναι 12.
27: Λατό FM στους 103,3.
26: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
7: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: και κέρδισες.
1: Μάμα μία!
0: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό πρόεδρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η πώληση των F-35 είναι δικό του θέμα. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση, μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός, τι βρέθηκε στην κατοχή του. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία, μέσα σε 5 ημέρες, κάηκαν 500.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Σε 150.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, επέστρεψε στην Αθήνα από το Σίδνεϊ η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην επιτυχία, δήλωσε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ, μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγι.

0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Ελαιώνα και το ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία εχνηλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
0: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
4: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
5: Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρουσμάτων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινώς παρανομαστής στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
1: Όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα: πολλούς εμετούς, διάρρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό

0: όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
1: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμμια του εργοστασίου και εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απέφθινε αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
2: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και, όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερο αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βρακατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο κέλος. Ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
1: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
0: Ναι, φαίνεται η γλάμα κάποια στιγμή και όλα είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
1: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
0: σπίτι. Είναι ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος, όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από κάποια δευτερόλεπτα.
1: Και εκεί αρχίζουν ουρλιαχτά και φωνές.
0: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο ρεύμα.
1: Για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
0: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος, και φαίνεται ότι την καταδιώκει, κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα, και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω εμφανώς αναστατωμένη. Ακούγονται φωνές. Όλο αυτό το βιντεοληπτικό.
1: Και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει εκεί και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
0: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που όπως φαίνεται δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη στρίπησε και το θώρακα και τη στρίψε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Έχουν μιλήσει τα κινητά τηλέφωνα, για να το πω έτσι, Σοφία.
0: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για αποπληστές. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
1: Ναι, βρέθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
0: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
1: και γενικώς χρήματα. Αυτό.
0: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και η διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν. Τα παιδιά τους, μάλιστα, όπως έχουν μάθει, και έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα, λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι, με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
1: Ναι.
0: Τα έχει παραδεχθεί, βέβαια, ο ορισμένος ετών εργολάβος. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει, ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα, είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα, το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
3: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτσα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρίνιου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρίνιου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν τις βέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι, των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά Μάλιστα. το έργο της κατάσβεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Η διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν όλο και μικρότερη στήριξη των πολιτών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ ελισάβεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών του επαφών, την ώρα που η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφού του ξέσπασε η ένοπλη σύραξη και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρή αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
1: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
4: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέρριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία Ακριβώς. η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές της, από ανεξαρτήτους βουλευτές. Έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις προτάσεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επιτροπής εκειμένου. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
1: κάτι
5: από αυτές
1: να
5: δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
1: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβάρδος.
6: Με ψυχρή λογική δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν. Δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
1: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο περίψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Καλησπέρα. Πραγματικά το τριμελές αφετέρου κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του δεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300ο κατηγορούμενο, έτσι τα έχει. Έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ενστάσεις ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει για λόγο θέρους τα δικαστήρια και η επόμενη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αφορά φυσικά στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Παρόντες στο εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα ήταν 4 κατηγορούμενοι και κατά την απαγγελία του κατηγορουμένου, του κατηγορητηρίου, συγγνώμη, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στις ευθύνες τελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, τις ελλείψεις δικτύου και υπήρξε και ένταση φορτική. Προφυσμένο το κλίμα από συγγενούς των θυμάτων που ξέσπασαν και φώναζαν ότι πρόστιμα πλήρωσε κανένας για όλα αυτά, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει κάτι, φώναζαν οι συγγενείς. Συνεχίζει, παρέμεινε η ατμόσφαιρα να είναι αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη κατά την εκφώνηση των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών από την εισαγγελία και αρκετοί ήταν οι γονείς οι οποίοι διέκοψαν την διαδικασία προκειμένου, όπως είπαμε, να εκφράσουν τον δικό τους πόνο και το δικό τους, αν θέλετε, αγωνία, τη δικιά τους αγωνία για το μέλλον αυτής της δίκης.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλες οι αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας, τι προβλέπετε για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
10: Το αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augee.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: 34 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μετρότητας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
1: Καλωσάρετε, σημαντικότερα λέει είναι ότι διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων ουσιαστικά, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου που απέκλειαν έτσι οι μητέρες και δεν μπορούσαν να πάρουν αυτή την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Έχει λοιπόν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες, δικαίωμα αποκτούν και οι θετές, αλλά και οι τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσει απόκτηση παιδιού. Μέσω παρένθετη μητρότητα, γιατί σε αυτές η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και ως την ηλικία των 8 ετών, και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες ρυθμίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες, που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας, ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία, πέρα από το συμβατικό τους ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Τρίτον, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Οι εργαζόμενοι δεν χάνουν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση, καταργείται ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζονται μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση η Αργυρό θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθηκε ο ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιωκτικών αρχών λοιπόν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετο Έντικ, γνωστός και ως Φωνή, τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση. Ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία, όμως προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπολ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ, να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές, με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτούργος και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
0: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως η σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει, ωστόσο τον ακινητοποίησε. λίγο αργότερα η αστυνομική.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ χθες στην οδό Αιγαίου συνέβησαν όλα. Στην Νέα Σμύρνη, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον τράπερ που επέβαινε σε δίκυκλο για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων, αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πάνω του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Mm-hmm. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι η μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας.
1: Πολλαπλές είναι οι αιστείες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Δυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
0: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, Τζένι, 7,1 ρίχτερ. Είχαμε δεκάδες τραυματίες. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
1: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στην νήσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις ελικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
0: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζένι. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
1: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την ΟΧΑ Κιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτ Σελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ελισάβετ, για άλλη μια φορά, ο Μέρτ Σελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας της Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς θες μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση απομείωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτσελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει τραπέζι της διπλωματίας. Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μέρτσελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά μάλλον κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
0: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξ ιδίων τα αλότρια. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ λοιπόν εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη μία το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης εκτελέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλαίσια ελευθερία τότε τη Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες. Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πέσει κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στέγη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα φαίνεται, ότι, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει, στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα του, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυν αρμόδιους της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή άφηξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
6: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η Εθνική μας Ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Ελληνικής Ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους φίξουν το χέρι. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλο Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος.
7: Καταρχήν αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση, γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι μας μια πίεση ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις μπορεί να γινόταν και μονή και το αν γινόταν μονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις μονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί κι άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε στη συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια στη συνέχεια.
6: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
5: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Θέμα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα τρία παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με τρεις πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανέγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
6: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίσουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα, αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ, οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας, οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
6: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
9: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνοπίσουμε, το συνοπίσαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές και δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
0: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
6: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά έχει ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η 5η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις ΗΠΑ και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας λόγω της κακής πορείας και του υποβιβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα σε περίπου μισή ώρα αναμένεται ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην Αγγλική Χαλ, νεοφώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στη Φαμαλκάο ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλης Σιώπης που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζίνταν στη θέση του Ντιντιά Ντεσάν που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρων. Ο Ζίνταν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
10: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών, ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έρθει ο ουρανός, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα συννεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες 5 με 7, τοπικά ρηπές έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως, στα Δωδεκάρισα και το Νότι και την Νότια Κρήτη θα φτάσουμε στους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα, και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μαρτυριών στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 μποφόρ, η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία πρώτων πυλών, το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και η ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, δώσ'
16: κοιτάσαι.
0: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
0: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Ρία.
13: Η ώρα είναι 3.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM στους 103,3. Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: 1, 2, 3, 4.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ειδικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Μαδρίτη.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
3: που θες να τη διαδώσεις.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα.
5: Έλα, γόρι μου, έλα!
4: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
5: Το έχεις!
4: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου

0: FM. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Ηράκλειο. Βάλτε για λίγο τη μέρα σας στο αθόρυβο. Ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο και αφήστε την Τρίτη έξω από την πόρτα. Έκανε αρκετή ζημιά για σήμερα. Εδώ είναι το μουσικό κανάλι 105,1. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και για τις επόμενες 2 ώρες δεν θα ακούσουμε απλώς τραγούδια. Θα δούμε πώς επιβιώνουμε από μια ακόμα καυτή καλοκαιρινή Τρίτη.

Άλλοι μόλις σχολάσατε, άλλοι είστε ακόμη στη δουλειά και κάνετε πως δουλεύετε. Και άλλοι γυρίζετε μέσα στο κέντρο ψάχνοντας μια θέση για παρκάρισμα που πιθανότητα δεν υπήρξε ποτέ. Όπου κι αν είστε όμως, μείνετε εδώ, ανεβάστε την ένταση, αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς και πάμε να δούμε πού θα μας βγάλει και σήμερα. Τρίτη σήμερα, 28 του Ιούλη, πάει και ο Ιούλιος. Η 29η ημέρα του χρόνου, μας απομένουν άλλες 156 ημέρες παρακαλώ, μέχρι να τελειώσει το 26, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος να πετύχουμε τους στόχους μας ή τουλάχιστον να θυμηθούμε που γράψαμε τη λίστα με αυτούς. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε περίπου στις 6 και 24 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 28 το βράδυ. Σήμερα η Εκκλησία τιμά την Οσία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, καθώς και τους Αγίους Πρόχωρο, Νικάνορα, Τίμων και Παρμενά. Γιορτάζουν η Ειρήνη, ο Χρυσοβαλάντης, ο Βαλάντης, ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, η Δροσιά, καθώς και ο Τίμων. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όσους ξέχασαν κάποιο γιορτή. Τηλεφωνήστε τώρα και πείτε: ήθελα να περιμένω μέχρι το απόγευμα για να είμαι ο τελευταίος που θα θυμάσαι.

Πιάνει, αλλά όχι πάντα. Πάμε και στον καιρό. Στο Ηράκλειο έχουμε καθαρό ουρανό, θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς αυτή την ώρα. Αίσθηση αρκετά υψηλότερη και ο άνεμος είναι βόρειος με γύρω στα 3 από φόρο. Υπάρχει και προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες, οπότε νερό, σκιά και λίγη προσοχή παραπάνω σε παιδιά και ηλικιωμένους. Okay.

πάμε και στα δικά μας, γιατί υπάρχουν νίκες που γράφονται απλώς τα αποτελέσματα και υπάρχουν νίκες που γράφουν ιστορία. Η κορυφή ανήκει σε εκείνες που δεν φοβούνται να ονειρεύονται και τα κορίτσια του κολυβητικού ομίλου Ηρακλείου απέδειξαν ότι γεννήθηκαν για να βρίσκονται εκεί. Ο Κόι κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύβησης Παιδών Κορασίδων Β, το οποίο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στις κολυμβητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του ελληνικού αθλήματος. Με 178 βαθμούς ο Κόι ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας ύστερα από μια πραγματικά συγκλονιστική μάχη μέχρι το τελευταίο αγώνισμα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον αθλητικό όμιλο Ιάδες με 175 βαθμούς, ενώ ο Ορίων Ηρακλείου ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τρίτη θέση με 139 βαθμούς. Η διαφορά των μόλις 3 βαθμών από το δεύτερο αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του πρωταθλήματος, αλλά και τη σπουδαιότητα της επιτυχίας του συλλόγου. Η μεγάλη αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει πως το Ηράκλειο και συνολικά η Κρήτη αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, συνεχάρει το κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου και το ναυτικό όμιλο Χανίων καθώς και τον Οριώνα, επισημένοντας πως το μέλλον της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης γράφεται με έντονα κριτικά χρώματα. Ως Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό των σωματιών μας. Μια φράση που αποτυπώνει τη δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια στα κριτικά σωματεία, εκεί όπου καθημερινά χτίζονται όχι μόνο πρωταθλητές αλλά και χαρακτήρες. Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες, στις προπονήτριες, στη διοίκηση του Κόι και στις οικογένειες, προπαντός αυτές, που στηρίζουν αθόρυβα αυτή την τεράστια προσπάθεια. Γιατί πίσω από κάθε μετάλλιο υπάρχουν ξυπνήματα πριν χαράξει, αμέτρητες ώρες προπόνησης, διαβάσματα, γκρινιές, στιγμές απογοήτευσης που έγιναν δύναμη και άνθρωποι που πίστεψαν σε αυτό το όνειρο μέχρι τέλους. Ο Κόι ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδος και αυτή η κορυφή δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο, ότι όταν το ταλέντο συναντά τη σκληρή δουλειά, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο ένα. Ποιο? Η πρώτη θέση. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Στα μουσικά τώρα. Η σημερινή εκπομπή έχει διαδρομή. Δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα αφήσουμε τα τραγούδια να πέφτουν μόνα τους. Θα ξεκινήσουμε ανοιχτά, φωτεινά, σχεδόν καλοκαιρινά. Και όσο πέφτει ο ήλιος, η μουσική θα γίνεται πιο βαθιά, πιο νυχτερινή και λίγο πιο επικίνδυνη σε εισαγωγικά. Τραγούδια για νυχτερινή διαδρομή, για ανοιχτά παράθυρα, για εκείνο το μήνυμα που γράφεις, βίνεις, ξαναγράφεις και ύστερα από μισή ώρα σκέψεις, στέλνεις τελικά ένα «τι κάνεις». Δύο λέξεις, 30 λεπτά προετοιμασία και μετά αφήνεις το κινητό ανάποδα, λες και έτσι δεν θα χωθείς μέχρι να απαντήσει. Έλα, έλα, όλοι τα έχετε κάνει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Οι μεγαλύτερες αλήθειες εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί, στο αγαπημένο μας Λασίθι, με τις υπέροχες παραλίες. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε. And the rust on your door.
Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει αφορμές να βγούμε έξω, και εμείς εδώ σας σκεφτόμαστε. Γιατί καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται, παιδιά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα popcorn, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση, και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο τον Παξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα πάμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Καλησπέρα στο Στέφανο, ο οποίος μας γράφει ότι άλλοι κάνουν καθαριότητα σπίτι με τέρμα τη μουσική. Τη μουσική μας. Τετραήμερο με τα παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις. Πώς δεν καταλαβαίνω, βρε Στέφανε. Απλά εμείς βάζουμε το soundtrack και εσύ κάνεις το σφουγγάρισμα σε ρυθμούς στην αυλία. Καλή δύναμη με το τετραήμερο και να θυμάσαι, η μουσική μας δεν λερώνει, μόνο ανεβάζει την ένταση. Καλησπέρα και τη Μαρίνα που μας ακούει από το δρόμο. Ελπίζω να είναι μαζί σου η Ραφαηλία.

0: λοιπόν, αν αγαπάτε τη μουσική που αγγίζει την ψυχή, τότε αυτή είναι μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ο σπουδαίος κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη μας προσκαλούν σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με τίτλο «Μεσόγειος». Την 5η στις 6 Αυγούστου στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Πύλης Βιθλέμ στο Ηράκλειο και την 4η 5 Αυγούστου στις 9 στην Πλάζεό στον Άγιο Νικόλαο. Η Μεσόγειος ζωντανεύει μέσα από τις χορδές της κιθάρας, πάντως από την Πορτογαλία, μελωδίες από την Κάτω Ιταλία, αγαπημένα έργα του Λούσιο Ντάλα, Ζακ Μπρέλ, Νίνο Ρότα, Μίκη Θοδωράκη και πολλών ακόμη μεγάλων δημιουργών ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μουσικές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Το καλύτερο δεν σας το είπα. Το μουσικό κανάλι 105,1 σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε αυτή τη μαγική εμπειρία εντελώς δωρεάν, χαρίζοντας 2 διπλές προσκλήσεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
5: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη ανάβει, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 σε παράλληλη μετάδοση και Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένο καφεδάκι και αναζήτηση σκιά μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν χαραγμένες για πάντα μαζί μας. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για μια μουσική εμπειρία που θα σας ταξιδέψει σε κάθε γωνία της Μεσογείου. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλάζεότ στον Άγιο Νικόλαο. Και την 5η 6 Αυγούστου επίσης στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο στην Πύλη Βιθλέμ στο Ηράκλειο, ο σπουδαίος κιθαρίστας Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει τη νέα του παράσταση Μεσόγειος, έχοντας στο πλευρό του την υπέροχη ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες μελωδίες από τα πορτογαλικά φάντος μέχρι το Μίκη Θοδωράκη, το Λούτσιο Ντάλα, τον Νίνο Ρότα, μια παράσταση με πολύ συνέστημα, δεξιοτεχνία και εικόνες που πραγματικά θα σας μείνουν αξέχαστες. Και επειδή τέτοιες βραδιές αξίζει να τις μοιραζόμαστε, το μουσικό κανάλι 105,1 σας κάνει δώρο. Δύο διπλές προσκλήσεις. Το ξαναλέω, δύο διπλές προσκλήσεις. Για να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Μεσόγειος, μια παράσταση που δεν την ακούς, απλώς την νιώθεις. Είπαμε, οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψε μας, έχουμε κρατήσει και τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά. Πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είπαμε, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί και αυτά εξαντλούνται.

γίνονται και λάθη, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Αυτή είναι η Beach House και το Myth. Κυκλοφόρησε ως πρώτο τραγούδι από το τέταρτο άλμπουμ, το Beach House. Το συγκρότημα ήθελε ολόκληρο το άλμπουμ να ακούγεται ως μια ενιαία εμπειρία και όχι σαν συλλογή ανεξάρτητων τραγουδιών. Κάθε στρώση ήχου κατασκευάστηκε προσεκτικά, χωρίς περιττά στοιχεία. Η Βικτόρια Λεγκράν έχει περιγράψει το Myth ως μια διαδρομή μέσα από τη δημιουργία, την απώλεια και την προσπάθεια να ξεπεράσει

Και από το διάστημα επιστρέφουμε αυτή τη φορά στο σωστό δρόμο. Με Steel Corner, σε ένα τραγούδι που δεν ρωτά που πηγαίνεις, σε βάζεις στο αυτοκίνητο, κλείνεις την πόρτα και αφήνεις τα φώτα να χαθούν πίσω. Οι Steel Corner είναι η Tessa Murray και ο Greg Hughes. Το The Trip δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για μετακίνηση, είναι η στιγμή που φεύγεις χωρίς να ξέρεις αν αναζητάς κάτι καινούργιο ή απλώς προσπαθείς να βάλεις αρκετή απόσταση ανάμεσα σε σένα και σε ό,τι σε κυνηγά.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα Τούλα, το FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα πάμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο, άλλο Mercedes. Μαζί μας είναι όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

για τσικόσμους που περνάς, τσικόσμους που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη.

0: Μίλατο FM στους 103,3. Κοιμήσαμε
1: ένα πρωί. Στην Μίλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι. Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου.

0: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Καλοκαίρια, εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
0: Τρίτη διάσω. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αθή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
10: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου, την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
9: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
10: Χρήστος Τιβαίος, στο λιμάνι της Μήλατου.

αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με

0: Ταρζάν, θα την περνάω φίνα.
1: Πριν πας, πάρε μαζί σου το ραδιοσταθμό που αγαπάς. 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατώ FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Τα όνειρά
1: μου γίναν. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Φέτ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Λατό FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Λατό FM. Συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο, Λατό FM, στους 103,3.

0: Μήλατο FM στους 103,3.
1: Κινήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μαργαρής στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μανία. Κίνησε η κεφασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων. Τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

0: 8FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γράψει να τηλεφωνεί.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.